Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: ξεχνιέσαι. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό.
1: Yeah.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Λειτουργήσε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifilradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: honneur de t'avoir rencontré.
1: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifilradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 8.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: do.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε!

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι μία.

επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Feel the music. Listen to the stories. Panos Tales on iFeel Radio till 8 o'clock.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
2: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 3.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
4: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα, 19 Μαΐου, 8 και 2 πρώτα λεπτά και το UK Chart είναι εδώ. Και η Alex φυσικά είναι εδώ. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας μια μαγική χρονιά, 1988. Υπέροχες χορευτικές επιτυχίες, φοβερές μελωδίες από τα blues κομμάτια της εποχής και φυσικά κλασικά στο τελείωμα τις υπέροχες ροκές μας. Φυσικά το UK Chart δεν είναι μόνο του, έχει έναν υπέροχο χορηγό, το Get Taxi. Η εφαρμογή Get Taxi σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε και να καλέσετε δωρεάν ταξί από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, πατώντας απλά Get Taxi. Η εφαρμογή έχει κατασκευαστεί με την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και γι' αυτό μας εξυπηρετούν τα ταξί Ενότητα και Παρθενών.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Ενία και Sail Away. Νούμερο 1 θέση, 3 εβδομάδες και ανέβηκε πρώτη φορά στις 23 Οκτωβρίου. Από το άλμπουμ της Watermark, να πω μια γρήγορη καλησπέρα στα παιδιά που είναι ήδη συνδεδεμένα στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα λοιπόν στην Ελισάβετ, τον Στέλιο, την Ελίζα Μπαξεβάνη, την Κατερίνα, τον Απόλλωνα, τον Βαγγέλη, τον Βαγγέλη που είναι στη δουλειά, τον Μπίλ, τον Λευτέρη, τον Προκόπη, τον Τσάρλι Δέλτα, τη Μαριάνθη και τον Κώστα. Θα συνεχίσουμε με Bobby McFerrin και Don't Worry, Be Happy μας λέει. Και γιατί όχι.

Είπαμε να ξεκινήσουμε και εμείς υπέροχα και μελωδικά και ιδιαίτερα αισιόδοξα, όπως και η Αμελή μας το προηγούμενο δύο ώρο που σας χάρισε, έτσι για να μην σας χαλάσουμε τη φόρμα. Λοιπόν, είπαμε Bobby McFerrin και Don't Worry Be Happy από το άλμπουμ Simple Pleasures, και θα συνεχίσουμε μετά με Fleetwood Mac και Everywhere, ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Tango in the Night, το οποίο έγραψε και τραγούδισε η Christine McVie, δεύτερη θέση το Σεπτέμβριο του 1988. Την καλησπέρα μας και στη Φουφό και το Διονύση που μπήκαν στο chat μας. Και να θυμίσουμε ότι όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή και επικοινωνία μαζί μας, είναι πάρα πολύ απλό. Πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα του iFeel Radio, πάτε την ένδειξη chat και με ένα nickname ή το όνομά σας, είστε πολύ εύκολα σε επικοινωνία μαζί μας.

Αυτά λοιπόν από τους Fleetwood Mac και το Everywhere. Εμείς θα συνεχίσουμε με Beach Boys και Kokomo. 25η θέση το Νοέμβριο του 88. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους Cocktail and Still Cruising. Μιλάει λοιπόν για ένα ζευγάρι εραστών που πάει σε ένα χαλαρωτικό νησί που λέγεται Kokomo. Όπως λέγεται το τραγούδι, το νησί αυτό το βλέπουν μόνο όσο είναι ερωτευμένοι και αγνοί στην καρδιά. Φυσικά ακούγεται και στην ταινία Cocktail με τον Tom Cruise και την Elizabeth Shue, για όσους τη θυμούνται. Καλησπέρα και στον Tiger.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, όταν φτιάχναμε την εκπομπή, είχαμε λίγο πιο καλοκαιρινή διάθεση. Ήταν και ο καιρός λίγο διαφορετικός. Σήμερα μας τα χάλασε, αλλά δεν πειράζει. Ποτέ δεν χαλάει η διάθεσή μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με UB40 και Where Did I Go Wrong. UB40, λοιπόν, 26η θέση τον Αύγουστο του 88. Καλησπέρα στον Θωμά και στο Γιάννη με την Νίκη.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω από τα παιδιά το chat, θυμηθήκαμε πολλά. Nothing's gonna change my love for you, Glenn Mandeiros. Παραλίγο να είναι η μεγαλύτερη παραμονή για το 1988. Δεν ήταν όμως, θα το δούμε παρακάτω ποιο ήταν. Νούμερο 1 θέση και έμεινε για 4 εβδομάδες. Ανέβηκε πρώτη φορά στις 3 Ιουλίου. Να σας θυμίσω κάπου εδώ, μην ξεχνάτε να βλέπετε μέσα στο site του iFeel Radio το πρόγραμμα, γιατί καμιά φορά μπορεί να έχουμε μια μικρή αλλαγή. Όπως παράδειγμα, σαφώς μετά από μένα θα ακολουθήσουν οι Feeling Good, αλλά αύριο το πρόγραμμά μας δεν θα ξεκινήσει στις 4, όπως ξέρετε, με την Βάση Αργέντη και το Swing Smells, το οποίο πήρε, να πω, μετάθεση, μεταγραφή για την Κυριακή 8 με 10. Υπέροχα, ερωτική και γλυκιά η Βάσια θα μας περιμένει κάθε Κυριακή 8 με 10, λίγο πριν το Τίμο Παύλου. Αύριο λοιπόν ξεκινάμε στις 6, αλλά δεν ξεκινάμε με Φίλα Ρόκα και την Κατερίνα Μπουδουρή. Για μια πολύ πολύ μικρή αλλαγή αύριο μόνο θα έχουμε Αριγιώτη και Harrison Fire. Και μια και λέω για Αριγιώτη, τον έχω δίπλα μου.
1: Εδώ είμαι κι εγώ. Να πω μια καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες. Να πω ότι σε όσους έχω λείψει, αύριο θα είμαι και πάλι μαζί τους και πάλι μαζί σας. Στις 6 το απόγευμα στη θέση της Κατερίνας Μπουδούρη, όπως είπαμε, και στην εκπομπή Φίλα Ρόκα, Harrison Fire, 6 ώρα, και θα είμαι και την Τετάρτη, 8 η ώρα, στη θέση των Rappers Delight.
0: Πω, έκτακτα.
1: Γενικά, ναι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή, θα με χορτάσετε.
0: Όσοι λοιπόν σας έλειψε ο Άρης, από αύριο ο Προκόπης πανηγυρίζει.
1: Γεια σου Προκόπη. Καλησπέρα μας στην Κέρκυρα.
0: Καλησπέρα λοιπόν σε όσους μας ακούνε εκτός chat και δεν έχουμε την ευκαιρία να τους καλησπερίσουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε δυναμικά. Σας ρίξαμε τις αγκαλιές μας, τα φιλιά μας, τις καρδιές μας. Πάμε σε Bobby Brown και My Prerogative από το album Don't Be Cruel. Έκτη θέση, Δεκέμβριος 1988.

Bobby Brown λοιπόν, It's My Prerogative, και θα συνεχίσουμε με ζεύγος, το ζεύγος εκείνη την εποχή. Μιλάμε για Whitney Houston και One Moment in Time. Ηχογραφήθηκε το 1988 για τους καλοκαιρινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ, όπου το τραγούδισε και live τότε. Whitney Houston λοιπόν, νούμερο 1 θέση 2 εβδομάδες, ανέβηκε πρώτη φορά στις 9 Οκτωβρίου. Θα κλείσουμε πάρα πολύ γλυκά και μελωδικά και θα επανέλθουμε μαζί με τα διαφημιστικά μηνύματα.

Στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω, I feel ready.

0: music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 8 και 36 πρώτα λεπτά, UK Chart, η Alex και η χρονιά του 1988. Ξεκινήσαμε το δεύτερο αυτό ημίωρό μας με Desireless και Voyage Voyage από το άλμπουμ τους, αν το λέω σωστά, Franchise, κάπως έτσι. Πέμπτη θέση τον Μάιο του 1988, με το γαλλικό δεν τα πάμε και πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και εκεί και τον Κώστα που συνδέθηκαν με το chat μας, και να καλησπερίσουμε και την Αμελή, η οποία προσπαθούσε να μεταλλαχθεί από Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης αρνιότανε, αλλά ξέρει η Αμελή τι έκανε. Έβαλε μια φωνή και τσου, πάει ο Βαγγέλης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι της Kim Wilde, το You Came, από το album Close. Είναι ίσως το πιο γνωστό τραγούδι της. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκανε, όταν έκανε support, για όσους δεν το ξέρουν, στον Michael Jackson. Μάλιστα, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού έχει σκηνές από τα παρασκήνια της περιοδίας αυτής. Τρίτη θέση, Ιούλιος του 88.

και προχωράμε γρήγορα γρήγορα σε Phil Collins και Two Hearts. Νούμερο 1 σε Αμερική και Καναδά ταυτόχρονα. Κέρδισε Golden Globe Award για καλύτερο τραγούδι. 6η θέση Νοέμβριο του 1988. Για πάμε να χορέψουμε λίγο.

Να καλησπέρισουμε και τον Άρη που μπήκε στο chat μας και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με Rick Astley και She Wants to Dance With Me, για να τον λέει κάτι θα ξέρει. Από το album Hold Me In Your Arms, έκτη θέση Σεπτέμβριος 1988.

όπως ακριβώς μας τα λέει ο Rick Astley, She wants to dance with me, γιατί την αφήνω να είναι αυτό ακριβώς που θέλει. Μαγικό το βρίσκω αυτό, μαγικό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα βρίσουμε φοβερά ονόματα, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά η εποχή του 80, τέλος 80, έχει φοβερές επιτυχίες από φοβερά μεγάλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω λοιπόν το Rick Astley και θα πάμε σε Kylie Minogue και I Should Be So Lucky. Μετά λοιπόν τη μεγάλη επιτυχία που είχε με το Locomotion, η Kylie ταξίδευσε στο Λονδίνο για να συνεργαστεί με τον Stock Aitken Waterman. Θα σας πω σε λίγο τι έγινε.

Λοιπόν, όπως είπαμε, η Kylie αμέσως μετά το Locomotion ταξίδεψε στο Λονδίνο για να συνεργαστεί με τον Stock Aki Waterman. Αυτός λοιπόν είχε ξεχάσει ότι είχε δώσει ραντεβού με την Kylie για να γράψουν ένα τραγούδι και το θυμήθηκε 40 λεπτά πριν η Kylie φτάσει στο αεροδρόμιο του Λονδίνου. Έβαλε λοιπόν έναν συνεργάτη του, τον Mike Stock, να γράψει πολύ πολύ γρήγορα ένα τραγούδι. Μέσα σε 40 λεπτά λοιπόν ο Stock έγραψε το I Should Be So Lucky, στίχους και μουσική. Όταν η Kylie λοιπόν μπήκε στο στούντιο, ηχογράφησε το τραγούδι σε λιγότερο από μία ώρα. Ο Stock έμεινε εμβρόντιτος, γιατί όχι μόνο γιατί το έγραψε τόσο γρήγορα, γιατί κατάφερε να αποστηθήσει τους στίχους πάρα πάρα πολύ γρήγορα και για το φοβερά μουσικό αυτή, το οποίο διαπίστωσε ότι έχει η Kylie. Αφού λοιπόν ηχογράφησε το κομμάτι, ξαναεπέστρεψε πίσω στην Αυστραλία, διότι ακόμη έπαιζε στη σειρά στη σαπουνόπερα Neighbors. Νομίζω έπαιζε μαζί με τον Jason Donovan, αν δεν κάνω λάθος, σε εκείνη τη σαπουνόπερα. Την πορεία της βέβαια από εκεί και πέρα την ξέρουμε όλοι. Δεν ξαναγύρισα στην Αυστραλία για σαπουνόπερες. Καλησπέρα στην Μαρία που μπήκε στο chat. Συνεχίζουμε δυναμικά. Gloria Estefan, Miami Sound Machine και Rhythm's Gonna Get You.

Λοιπόν, να μην ξεχαστούμε να πούμε καλησπέρα στην Μαρία, στην Σίλα, good evening Σίλα, και στον Κίμωνα. Λοιπόν, τι έχω να σας πω για την Gloria Estefan. Λοιπόν, το όνομά της Gloria Maria Μαλιαγρόσα Φαγέδρο Γκρέσια Διεστέφαν. Όποιος το θυμηθεί μετά θα κάνω τεστ, έχει κερδίσει. Λοιπόν, γεννήθηκε 1η Σεπτεμβρίου του 1957 στην Κούβα. Έχει πουλήσει 90 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. 31 περίπου εκατομμύρια έχει πουλήσει μόνο στην Αμερική. Έχει κερδίσει 7 γκράμμι. Τι έχω να σας πω. Στην καρδιά της περιοδίας της Cuts Both Ways, ένα φορτηγό έπεσε πάνω στο λεωφορείο που τη μετέφερε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα

πολύ σοβαρά στη σπονδυλική της στήλη. Μεταφέρθηκε με αεροπλάνο, με ελικόπτερο μάλλον στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και της τοποθετήθηκαν δύο ράβδοι τιτανίου για να σταθεροποιήσουν τη σπονδυλική της στήλη. Χρειάστηκαν φυσιοθεραπείες και ιδιαίτερη προσπάθεια για να επανέλθει. Η ίδια έχει δηλώσει μερικές φορές ότι η πόνη ήταν τόσο έντονη που θα ευχόταν να είχε πεθάνει. Τελικά όμως τα κατάφερε και ένα χρόνο μετά επανήλθε στην ενεργό δράση. Πραγματικά μερικοί άνθρωποι είναι πιο δυνατοί από όσο νομίζουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Milli Vanilli και Baby, don't forget my number.

Μίλι Βανίλη λοιπόν και Don't Forget My Number, 16η θέση. Θα τους αφήσουμε όμως πίσω για να πάμε μία θέση πιο κάτω, στη θέση νούμερο 17. Patrick Swayze μαζί με τη Wendy Fraser, She's Like the Wind από το Dirty Dancing. Με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε και στα διαφημιστικά μηνύματα των 9. Μη φύγει όμως κανείς, γιατί έρχεται μετά ο Φραχάζα, Τίφενη, Μπερνίτα Καρλάιν, Μπρος, Pet Shop Boys, Michael Jackson. Δεν φαντάζεται τι σας περιμένει.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
4: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
3: www.ifeelradio.gr.
5: On the air. Everywhere. This is
3: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
3: I Feel Radio.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε UK Chart, η Alex, 9 και 4 πρώτα λεπτά και επιστρέψαμε με Όφρα Χάζα και Ιμνίν Αλού. Ένα τραγούδι από την Ισραηλινή Όφρα με φοβερή φωνή. Μελοποίησε ένα ποίημα του 17ου αιώνα. Τα λόγια που είπε στην αρχή ξεκινώντας ήταν «Ακόμα κι αν οι πύλες των πλουσίων είναι κλειστές, οι πύλες του παραδείσου θα είναι πάντα ανοιχτές». 15η θέση τον Απρίλιο του 1988. Μία ώρα ακόμα γεμάτη με 1988. Καλησπέρα και στο γλυκό σιροπιαστό.

λεπτά λοιπόν χορέψαμε ρυθμικά με την Όφρα Χάζα και θα συνεχίσουμε με Tiffany και I Think We're Alone Now.

Tiffany λοιπόν και I Think We're Alone Now, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1967 από Tommy James και Sandon Els. Το 1988 το έκανε επιτυχία η Tiffany, το έφτασε μέχρι τη νούμερο 1 θέση και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Το 2006 το κυκλοφόρησαν ξανά και Girls Aloud. Γενικά το κυκλοφόρησαν όσο περισσότεροι μπορούσαν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με 8th Wonder και I'm Not Scared.

Eighth Wonder λοιπόν και I'm Not Scared από το album Fearless. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τους Pet Shop Boys. Μάλιστα οι Pet Shop Boys το συμπεριέλαβαν με μια δικιά τους version στο album τους Introspective. Το τραγούδι με τους Eighth Wonder έφτασε μέχρι την 7η θέση το Φεβρουάριο του 1988. Και εμείς θα συνεχίσουμε με αγαπημένη και πολύ όμορφη Belinda Carlisle και Heaven is a Place on Earth.

Μπερλίντα Καρλάιλ λοιπόν και Heaven is a Place on Earth από την νούμερο 1 θέση, όπου έμεινε εκεί για 2 εβδομάδες και ανέβηκε πρώτη φορά στις 10 Ιανουαρίου. Το άλμπουμ της ομότιτλο Heaven on Earth. Εμείς θα συνεχίσουμε με Bros, οι οποίοι μας ρωτάνε When will I be famous? Ξέρω εγώ, και εγώ αυτό περιμένω, πότε θα είμαι famous. Λοιπόν, έχω βάλει ήδη ένα δίλημα στα παιδιά στο chat. Όσοι θέλουν να λάβουν μέρος μπορούν να συνδεθούν στο chat του I Feel Radio. Λοιπόν, δημοψήφισμα έχουμε και λέμε στο τελευταίο ημίωρο θα παίξει Bon Jovi. Θέλουμε το Born to be my baby ή το Bad Medicine. Επίσης θα παίξουν Guns N' Roses. Θέλουμε Welcome to the Jungle ή Sweet Child of Mine. Ψηφίστε γρήγορα γρήγορα για να προλάβετε, και εδώ δεν ψηφίζουμε για κάτι σοβαρό, απλά αυτό που μας αρέσει. Λοιπόν, Bros, When Will I Be Famous, δεύτερη θέση Ιανουάριο του 1988 από το άλμπουμ Push.

Μετά λοιπόν τους Bros, οι οποίοι ρωτούν πότε θα γίνουν διάσημοι, θα συνεχίσουμε με Pet Shop Boys και Heart από το άλμπουμ τους Actually, νούμερο 1 θέση 3 εβδομάδες 3 Απριλίου του 1988.

θα διακόψουμε για λίγο αυτό το υπέροχο, υπέροχο τραγούδι για να σας πω το εξής. Σήμερα ο iFeel Radio ανέβασε στο site του, ίσως ήταν το πρώτο ελληνικό site, το οποίο ανέβασε την παρουσίαση εχθές του τραγουδιού του Michael Jackson, το Slave to the Rhythm, το οποίο έγινε στα Billboard Music Award εχθές το βράδυ, στην Αμερική όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, στο οποίο το ολόγραμμα του Michael Jackson τραγουδάει το τραγούδι, είναι ένα εκπληκτικό βίντεο το οποίο βρήκαμε, το βάλαμε στη σελίδα του iFeel Radio, διαπιστώσαμε ότι πριν από λίγο το κατεβάσαμε, γιατί προφανώς το Billboard θέλει να πουλήσει πολύ, πολύ ακριβά τα δικαιώματα αυτού του βίντεο, αλλά αυτό δεν θα σταματούσε πολύ το iFeel Radio να σας το δείξει ξανά. Οπότε, ίσως για πολύ λίγο, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα κατεβάσουν και το συγκεκριμένο βίντεο, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του iFeel Radio, στα μουσικά νέα λοιπόν, και θα δείτε το ολόγραμμα του Michael Jackson. Αν εσείς νομίζετε αυτό είναι ολόγραμμα, μοιάζει πραγματικά σαν ο βασιλιάς να ζει. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα και να το δείτε. Και μιας και μιλάμε για Michael Jackson, ας ακούσουμε λοιπόν Michael Jackson και Smooth Criminal.

Λοιπόν, Smooth Criminal, να πούμε για άλλη μια φορά ότι το τραγούδι αυτό ο Quincy Jones δεν ήθελε να το συμπεριλάβει μέσα στο album Bad. Ο Michael τον έπεισε, βρήκε τρόπο και τον έπεισε και το συμπεριέλαβε και καλά έκανε. Ήμαρτον αυτός ο Quincy. Νομίζω για άλλο ένα και για το Liberian Girl δεν ήθελε να βάλει μέσα. Τι θα έβαζε τελικά σε αυτό το δίσκο, δεν ξέρω, μόνο το Bad. Λοιπόν, εκπληκτικό το βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε, υποτίθεται σε ύφος νυχτερινού κέντρου διασκέδασης δεκαετίας του 30, λίγο western, λίγο 30s, λίγο κάπως. Φοβερός Michael Jackson. Υπενθυμίζω ξανά για το βίντεο που έχει ανέβει στο site του iFeel Radio. Προλάβετε να το δείτε γιατί σε λίγο θα το κατεβάσει στο Billboard και αυτό και δεν θα έχετε δυστυχώς τη δυνατότητα. Είναι εκπληκτικό. Θα διακόψουμε για πολύ πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο πάλι μαζί σας.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
0: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.

0: only play the hits.
1: Στο Night Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε UK Chart, η Alex και φυσικά ο χορηγός μας Get Taxi δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε δωρεάν ταξί από το κινητό του υπολογιστή σας πατώντας απλά Get Taxi. Η εφαρμογή αυτή έχει κατασκευαστεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και σε αυτό φυσικά μας βοηθούν τα ταξί Ενότητα και Παρθενών. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο για το UK Chart, λίγο πιο ροκ όπως πάντα. Ξεκινήσαμε με Billy Idol και Hot in the City, ένα τραγούδι που αρχικά κυκλοφόρησε το 1982. Εμείς το πήραμε από την επανακυκλοφορία του το 1988, που το ανέβασε ξανά στη 13η θέση.

Billy Idol λοιπόν και Hot in the City. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με Bangles και Hazy Shade of Winter, ένα τραγούδι που το 1966 τραγούδησαν Simon and Garfunkel. Οι Bangles το έφτασαν το 1988 στην 11η θέση τον Φεβρουάριο της χρονιάς αυτής.

Εκπληκτικός λοιπόν, εκπληκτικός Bon Jovi. Εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, χτυπητά, δεν σταματάμε. White Snake και Give Me All Your Love από το πολυπλατινένιο ομότιτλο άλμπουμ των White Snake, 18η θέση τον Φεβρουάριο του 1988.

Και μετά λοιπόν τις White Snake, τα ασπρόφιδα όπως μας λένε και στο chat, θα συνεχίσουμε με Guns N' Roses. Ναι, και αυτό το ζητήσατε. Guns N' Roses και Welcome to the Jungle από το album Appetite for Destruction, 24η θέση τον Οκτώβριο του 88.

U2 λοιπόν και Desire από το άλμπουμ τους Rattle and Hum. Κέρδισε Grammy Award το τραγούδι αυτό, έμεινε στη νούμερο 1 θέση μία εβδομάδα και ανέβηκε πρώτη φορά στις 2 Οκτωβρίου. Πάμε λίγο μελωδικά, θα πέσουμε για ένα και μόνο κομμάτι και θα επανέλθουμε πάλι δυναμικά. Λοιπόν, Def Leppard και Love Bites από το άλμπουμ Hysteria, 11η θέση τον Ιούλιο του 1988.

Def Leppard λοιπόν και Love Bites. Μπορεί να δαγκώνει, αλλά μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς αγάπη, δεν μπορεί. UK Chart λοιπόν 1988, για άλλη μια φορά μια εκπληκτική χρονιά με φοβερά τραγούδια. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα φτάσουμε προς το τέλος. Θα φτάσουμε προς το τέλος, βέβαια δεν θα σας αφήσω έτσι τόσο πολύ μελωδικά με Def Leppard. Έχω επιλέξει κάτι άλλο για το κλείσιμο. Τι να πω, Feeling Good ακολουθούν αμέσως μετά. Δεν φεύγει κανείς. Το πρόγραμμα του iFeel Radio για αύριο ξεκινάει στις 6 ώρα. Όπως είπαμε, η Βάσια μας μεταφέρθη για την Κυριακή 8 η ώρα, πιο γλυκιά και πιο ερωτική από ποτέ. Αύριο λοιπόν στις 6 ώρα εκτάκτος Aries on Fire. Δεν θα είναι μαζί μας η Κατερίνα. Αμέσως μετά Global Crimes και η Μαριάνθη με το Έχω Σχέδιο. Έχουμε διάφορα έκτακτα αυτή την εβδομάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι, προσέχετε το πρόγραμμα του iFeel Radio για να παρακολουθείτε τις εκπομπές που αγαπάτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι το πρόγραμμα στον iFeel Radio δεν σταματά ποτέ και η μουσική δεν σταματά ποτέ. Η αγαπημένη σας παραγωγή είναι εδώ να σας χαρίσουν τις πιο ανεπανάληπτες στιγμές που μπορούν. Το Get Taxi ήταν μαζί μας για ένα δίωρο. Μην ξεχνάτε, πολύ εύκολα και απλά καλείτε το ταξί όπου θέλετε εσείς και σας πάει εκεί που θέλετε, με ασφάλεια και σβελτάδα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια υπέροχη εκπομπή πάλι. Χωρίς εσάς, όπως έχω πει, εκπομπή δεν γίνεται. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Καλό βράδυ σε όλους. Να πω μια γλυκιά καληνύχτα στα παιδιά που είναι μέχρι αυτή την ώρα στο chat μαζί μου. Την Αμελή, την Ελισάβε, τον Στέλιο, την Γική με τον Κώστα, την Μαρία, την Φοφό με τον Διονύση, την Ελίζα Μπαξεβάνη, την Κατερίνα, τον Απόλλωνα, τον Τάιγκερ, τον Άρη, τον Βασίλη, την Σίλα, τον Λευτέρη, τον Προκόπη, τον Κίμωνα, το Σιροπιαστό. Feeling Good ακολουθούν. Εγώ θα σας αφήσω με τι? Θα σας αφήσω με Class και I Fought the Law. Δεν θα σας άφηνα τόσο ρομαντικά. Λοιπόν, 21η θέση τον Μάρτιο του 1988. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on iFeel Radio till 8 o'clock.

against the system. Golem system. Signal system. Golem system against the system. Golem system singing for the system. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, στον Αεφίλε Radio, που αλλού βέβαια ούτε νούμερο 2 ούτε νούμερο 3 δεν υπάρχουν. Με ανεβασμένες θερμοκρασίες, δεν κοιτάμε το μετά. Σε λίγες μέρες που μας λένε για βροχές, κοιτάμε το τώρα. Είμαστε του παρόντος. Ο Στέλιος και Σίσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής με την εκπομπή I Feel Fantastic στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε, γιατί εμείς πραγματικά αυτό που λέμε το τηρούμε. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αισθανόμαστε φανταστικά. Εσείς

για τον καιρό, 23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος σας διαδικτυακός σταθμός. Εντάξει, θέλουμε περισσότερο. Θέλουμε πλέον να έρθουν τα τριαντάρια, plus, για να ξενιάσουμε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες, σχεδόν τριαντάρια. Καταρχήν στην Ορεστιάδα, μπράβο θερμοκρασία, 29 βαθμούς σήμερα. Ενώ στη Στυλίδα, κοντά είναι η Στυλίδα, εντάξει πάμε γρήγορα, 28 βαθμούς. Και στον Ασπρόπυργο το θερμόμετρο έδειξε 28 βαθμούς, κοντά και ο Ασπρόπυργος, για μια βόλτα να ακούσουμε μουσική. Τέλος, στο διδυμότυχο Εύρου, μπα είδες, ο Εύρος σήμερα έκανε ένα 28. Ακούμε πως έρχονται βροχές στην Αθήνα, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά για την Αθήνα, έτσι μας ενδιαφέρει περισσότερο. Έρχονται βροχές τις επόμενες ημέρες και αρκετές μάλιστα. Λένε μια παροιμία στο περίπου, λέει ότι άμα βρέχει το Μάιο είναι καταραμένη η πόλη. Τι να κάνουμε, θα τα υπομείνουμε γιατί μας περιμένει ένα ζεστό, μακρύ καλοκαίρι.

τη Madeleine Kane από τη Σουηδία. Αυτό ήταν, τελείωσε και η Eurovision και ησυχάσαμε. Μάλιστα έκανε ρεκόρ τηλεθέασης και φέτος ο μεγάλος τελικός που μεταδόθηκε πριν τρεις μέρες το Σαββάτο το βράδυ στην ΕΡΤ1. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες και πολλοί τηλεθεατές ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν για την νίκη της Ελλάδας, που όμως δεν ήρθε ποτέ. Έτσι ο μουσικός διαγωνισμός, όπως ήταν αναμενόμενο, κυριάρχησε στην τηλεθέαση, σημειώνοντας 72% στο δυναμικό κοινό και 78% στο γενικό σύνολο. Για την ιστορία να πούμε πως το απόλυτο ρεκόρ σε βραδιά Eurovision κρατά ακόμα η Άννα Βύση από το 2006 και τον τελικό που έγινε στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο οποίος είχε σημειώσει 82,6 στο σύνολο του κοινού, και αμέσως μετά στην επόμενη θέση με ελάχιστη διαφορά βρίσκεται η Έλενα Παπαρίζου από το 2005, η οποία είχε καθυλώσει τους τηλεθεατές με μέσο όρο τότε 82,3%. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Εντάξει, είμαστε φαν της Eurovision αφού κάναμε και εκπομπή με τη Δώρα μαζί. Αλλά τα λέμε για να πούμε πως η εβδομάδα της Eurovision με τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό έστειλε στα τάρταρα τα εισιτήρια των ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μόλις 66.000 θεατές πήγαν σινεμά στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και όχι μόνο. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάει 165.000 θεατές, δηλαδή 100.000 λιγότεροι. Παρ' όλα αυτά ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 έφτασε ήδη τα 180.000 εισιτήρια σε μόλις 17 ημέρες, ρεκόρ για το 2026 και για ταινία sequel, και αυτό φυσικά οφείλεται στη διαχρονική αγάπη του ελληνικού κοινού για τη Meryl Streep. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να πάμε στο πρώτο μας break, και όταν επιστρέψουμε θα θυμηθούμε τα 5 πρώτα musical σε εισπράξεις στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι με τη Meryl Streep βέβαια. Και άλλα πολλά βέβαια, όχι μόνο για τη Meryl Streep. Δεν θα μονοπολίσει την εκπομπή μας σήμερα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλές ειδήσεις κινηματογραφικές και όχι μόνο, εδώ στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: Νάιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Νάιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω, I

More music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Εδώ είμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου, στο I Feel Radio, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Όπως λέγαμε και πριν, ρεκόρ στα νούμερα τηλεθέασης της Eurovision και φέτος. Και για το λόγο αυτό, λόγω της εβδομάδας της Eurovision με τους ημιτελικούς και τον τελικό, στα τάρταρα πήγαν τα εισιτήρια στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μόλις 66.000 θεατές πήγαν σινεμά, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάει 165.000 θεατές, δηλαδή μείον 100.000 περίπου. Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 έσπασε ρεκόρ για το 2026. Μόλις σε 17 ημέρες έχει κόψει 180.000 εισιτήρια και για ταινία sequel. Και αυτό φυσικά, όπως είπαμε, οφείλεται στη διαχρονική αγάπη του ελληνικού κοινού για τη Meryl Streep. Χαρακτηριστικό είναι πως το Mamma Mia το 2008 έκοψε περισσότερα από 600.000 εισιτήρια στη χώρα μας και παραμένει μέχρι και σήμερα ακόμα το πιο εμπορικά επιτυχημένο musical όλων των εποχών. Τώρα, αν θέλετε να μάθουμε τα υπόλοιπα μέχρι την πέμπτη θέση, να σας πούμε: πρώτο το Mamma Mia, δεύτερο το Bohemian Rhapsody που είχε κόψει 420.000 εισιτήρια, τρίτη η Barbie με 400.000 εισιτήρια, τέταρτο το Mamma Mia 2 με 183.000 εισιτήρια, στην πέμπτη θέση είναι το La La Land με το Ryan Gosling και την Emma Stone που είχε κόψει στην Ελλάδα 100.000 εισιτήρια. Είναι δυνατόν λοιπόν οι αιθουσάρχες να μην φωνάζουν ενθουσιασμένοι «Μαμα Μία»?

τη αγαπητή μας Cure, Close to Me. Συνεχίζεται και η κινηματογραφική εβδομάδα. 41 θερινά σινεμά λειτουργούν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από μεθαύριο Πέμπτη αναμένονται να ανοίξουν και άλλα ακόμα, ανάμεσά τους το πολύ όμορφο Σινέ Λάουρα στο Παγκράτη, η ιστορική Χλώη στην Κηφισιά, η επίσης ιστορική Ριβιέρα στο πεζόδρομο της Βαλτετσίου στα Εξάρχεια, αλλά και ένας ιδιαίτερος κινηματογράφος στην άλλη άκρη της πόλης, στη Βουλιαγμένη, το Σινέ Ακτή. Βρίσκεται στη στροφή του Λεμού, σε ένα ήσυχο κάθετο δρόμο της παραλιακής. Τι βλέπουμε αυτή την εβδομάδα? Μια αξιόλογη ταινία προβάλλεται. Το τρυφερό δράμα ανάμεσα σε τρεις ζωές, με δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς, την Ολίβια Κόλμαν και τον Τζον Λίθγκοου. Μια γυναίκα με το σύζυγο και το non-binary παιδί τους ταξιδεύει στην Αυστραλία, από την Αυστραλία στο Άμστερνταμ, για να συναντήσει τον γκέι πατέρα της. Σχεδόν θεατρική, με ωραίες, όπως είπαμε, ερμηνείες. Ιδιαίτερα η Ολίβια Κόλμαν επικεντρώνεται στην ουσία, ενώ ο Τζον Λίθγκοου, που τον είδαμε πρόσφατα και στο Κονκλάβιο, ακόμα και όταν είναι ανήμπορος να μιλήσει, μιλάει μορφή του. Η ταινία «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» προβάλλεται και σε θερινά και σε χειμερινά σινεμά, ακόμα και multiplex. Επίσης συνεχίζεται και ενδιαφέρουσα ταινία τρόμου Hockham, ατμοσφαιρική και κλειστοφοβική σαν escape room, που όμως δεν μας τρόμαξε και ιδιαίτερα. Ο Άνταμ Σκοτ υποδύεται έναν Αμερικανό συγγραφέα που φτάνει σε ένα χωριό στην Ιρλανδία για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, όμως το ξενοδοχείο που μένει έχει τρομερά μυστικά και μια στοιχειωμένη σουίτα. Πάμε εμείς στη συνέχεια να ακούσουμε την Ντίνα Τέρνερ από τα πολύ παλιά.

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: I Feel Radio.
3: Playing more music online. This is your favorite radio station.
4: I

Η αγαπημένη μας Shade, Paradise Live. 23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, και με 23 βαθμούς ανοιξιάτικο καιρό και με σαραντάρια καλοκαιρινό καιρό και με φθινοπορεινό καιρό γύρω στα 10-15, αλλά ακόμα και με χειμωνιάτικο 0 βαθμούς, η Shade ακούγεται παντός καιρού. Ό,τι θερμοκρασία να έχουμε, την αγαπάμε ιδιαίτερα. Το ρολόι δείχνει λίγα λεπτά μετά τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 θα είναι ο Στέλιος και Σίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Και μετά τις 7, όχι το χάος, αλλά δύο εκπομπές Super Melly. Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics. Και Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης. Μέχρι τις 11 δεν πάμε πουθενά αλλού.

Donna Hightower από τα παλιά, πολύ παλιά. Για τα παλιά θα μιλήσουμε για την επόμενη είδηση. Τότε που ήμασταν ακόμα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, δεν είχαμε γεννηθεί καν. Το ημερολόγιο έγραφε 19 Μαΐου του 1962, σαν σήμερα, πριν 64 ολόκληρα χρόνια. Ναι, ναι, τόσα πολλά. Όταν στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε η ιστορική εκδήλωση από το Δημοκρατικό Κόμμα για τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι. Ήταν ένα πάρτι που έγινε στη Madison Square Garden και παραβρέθηκαν 15.000 άτομα που πλήρωσαν μάλιστα και τσουκτερό εισιτήριο, $8.500 το κάθε εισιτήριο. Στα γενέθλια του Τζον Κένεντι είχαν προσκληθεί να πάρουν μέρος διάφοροι καλλιτέχνες, ηθοποιοί και τραγουδιστές, ανάμεσά τους και δύο μεγάλες προσωπικότητες που πολυσυζητήθηκαν και μάλιστα φωτογραφήθηκαν για πρώτη και τελευταία φορά μαζί. Η Μαρία Κάλλας, που θεωρούσαν ότι θα ήταν η πιο σημαντική παρουσία στην εκδήλωση, αλλά και η Μέρλιν Μονρό, που τελικά ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση, κάνοντας την πιο σεξι δημόσια εμφάνισή της, που έμελε όμως να είναι και η τελευταία της, γιατί λίγο μετά πέθανε. Η Μαρία Κάλλας, που άνοιξε την εκδήλωση, αποθεώθηκε από το κοινό για την ερμηνεία της στην Κάρμεν του Μπιζέ με τη συνοδεία πιάνου. Ωστόσο, λίγο αργότερα στη σκηνή ανέβηκε η Μέρλιν Μονρό φορώντας ένα στενό φόρεμα στο χρώμα του δέρματος, γεμάτο έτσι πολύτιμες πέτρες, και τραγούδησε στισιακά το περίφημο «Happy Birthday, Mr. President». Μετά το τέλος της παράστασης, οι δύο ντίβες φωτογραφήθηκαν μαζί σε μια φωτογραφία που έγραψε ιστορία, και την επόμενη μέρα τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν αυτή τη συνάντηση ως σύγκρουση μεταξύ της υψηλής τέχνης που εκπροσωπούσε η Μαρία Κάλλας και της μαζικής κουλτούρας της Μέρλιν Μονρό. Μάλιστα, κάποιοι υποστήριξαν πως αυτή η φωτογραφία έδειχνε καθαρά τη ζήλια της Μαρίας Κάλλας για τη Μονρό, που φαινόταν άνετη και χαλαρή, και η Μαρία Κάλλας έφυγε νωρίς από το πάρτι γενεθλίων του Κένεντι, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας είχαν πέσει πάνω στη Μέρλιν Μονρό. Και αξίζει εμείς να πούμε, για όσους έτσι ασχολούνται με τη μόδα και ξέρουν, πως το εντυπωσιακό αυτό φόρεμα που φόρεσε η Μέρλιν Μονρό τραγουδώντας το Happy Birthday, Mr. President, ήταν δημιούργημα του κορυφαίου σχεδιαστή μόδας της εποχής, Ζαν Λουί, ο οποίος είχε ντύσει πολλές θρυλικές στάρ, όπως τη Ρίτα Χέιγουρ στην Τζίλντα, την Ντέμπορα Κέρ στην ταινία «Από εδώ στην αιωνιότητα», αλλά και την Τζέιν Μάσφιλντ, που διέγραφε το πλούσιο στήθος της. Το φόρεμα μάλιστα αυτό της Μέρλιν Μονρό πουλούθηκε αργότερα σε δημοπρασία σε έναν πολυκατομμυριούχο συλλέκτη που πλήρωσε $5 εκατομμύρια. Εμείς όμως ακόμα φτωχαδάκια είμαστε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι εδώ στο Ναϊφίλι Radio, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Μπορεί να το ερμήνευσε ο Kenny Rogers το τραγούδι Lady, αλλά το έγραψε ο Lionel Richie. Για να το ακούσουμε από το δημιουργό του. Τον αγαπάμε τρελά τον Lionel Richie βέβαια, και τον Kenny Rogers. Λοιπόν, κοιτάζοντας το πρόγραμμα, βλέπουμε πως απόψε το βράδυ προβάλλει η ΕΡΤ 1 την ελληνική ταινία Δελισταύρου και Υιός, με τον Βασίλη Λογοθετήρη και την Ήλια Λιβικού. Μια κλασική ταινία που πριν γίνει ταινία ήταν θεατρικό έργο με μεγάλη επιτυχία. Το είχε ανεβάσει βέβαια ο Βασίλης Λογοθετήρης στις αρχές της δεκαετίας του 50 στο θέατρο Κεντρικών με μεγάλη επιτυχία. Μετά μεταφέρθηκε στο σινεμά και άλλες δύο φορές με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα αλλά και τη Ρένα Βλαχοπούλου στο Ζητείτε Πηγόντος Γαμπρός. Που θέλουμε να καταλήξουμε ότι αυτές τις ελληνικές ταινίες που είχαν γυριστεί τη δεκαετία του 50 και του 60 άρχισε να τις προβάλλει η ελληνική τηλεόραση κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70. Εμείς ξέρουμε ακριβώς πότε υπογράφηκε η συμφωνία για να έρθουν τα δικαιώματα των ελληνικών ταινιών στην ελληνική τηλεόραση. Ποια ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που προβλήθηκε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, πόσα λεφτά έδωσαν στο Φίνο και γιατί αναβλήθηκε δύο φορές η ελληνική ταινία του Σαββάτου. Όλα αυτά θα σας τα πούμε αφού ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε σε διαφημιστικό break, ανοίξουμε την πόρτα εδώ στο Βασίλη Γκέκα που ήρθε με ένα δίωρο πρόγραμμα full. Και μην ξεχνάτε πως είμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο μόνο στο iFeel Radio, που αλλού.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Only play the hits.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου του 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
3: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
5: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
4: www.ifeelradio.gr.
0: Everywhere. This is
4: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
4: I Feel Radio.

και οι Beatles έχουν διασκευάσει το Bésame Mucho. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο I Feel Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Βασίλη Γκέκα, που ήρθε έτσι με φόρα για ένα δίωρο 7 με 9 με πολλές μουσικές. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, απόψε το βράδυ θα δούμε στην τηλεόραση την ελληνική ταινία Δελισταύρου και Υιός με τον Βασίλη Λογοθετήδη, all time classic ταινία, αριστούργημα στο είδος της. Αυτές λοιπόν τις ταινίες, τις ελληνικές της δεκαετίας του 50 και του 60, τις βλέπαμε παλιότερα, εμείς οι παλιότεροι, στην ελληνική ταινία του Σαββάτου στην Ιενέδε. Η ελληνική ταινία του Σαββάτου στην Ιενέδη ήταν μια τηλεοπτική ρουτίνα όπου έσπαγε τα κοντέρα κραματικότητας. Ήταν το νούμερο ένα ραντεβού των τηλεθεατών τις περασμένες δεκαετίες. Βέβαια, κάθε Σάββατο βράδυ περίπου 2 εκατομμύρια τηλεθεατές, δηλαδή πάνω από 70%, αριθμός εντυπωσιακός για τα σημερινά δεδομένα, παρακολουθούσαν την ελληνική ταινία, η οποία, αν και το πρόγραμμα της ραδιοτηλεόρασης έγραφε ότι ξεκινούσε στις 10, η ταινία άρχιζε μετά τις 10:20 λόγω των αμέτρητων διαφημίσεων. Ήταν Απρίλιος του 1973, ακούστε τα καλά γιατί δεν θα τα ακούσετε από πουθενά αλλού. Ήταν Απρίλιος του 1973, την περίοδο της δικτακτορίας, όταν το στρατιωτικό κανάλι της ΙΕΝΕΔ έκανε μια ιστορική για την εποχή η συμφωνία. Συγκεκριμένα ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Μουρκάκος προσέφερε το τεράστιο ποσό των 9 εκατομμυρίων δραχμών για να πάρει τα κινηματογραφικά δικαιώματα της Φίνος Φιλμ για την τηλεόραση. Μάλιστα ο Φίνος τότε με βαριά καρδιά υπέγραψε τη συμφωνία, καθώς είχε ανάγκη τα χρήματα. Έτσι λίγες μέρες μετά, με μια διαφήμιση στην εφημερίδα Απογευματινή, οι αναγνώστες έμαθαν τα μεγάλα νέα. Συγκεκριμένη διαφήμιση σε ένα μεγάλο μαύριο πλαίσιο έγραφε: «Η Φίνος Φιλμ και η ΕΝΕΔ παρουσιάζουν κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 από το κανάλι 5 τις ταινίες που εδημιούργησαν των ελληνικών κινηματογράφων. Σήμερον, η θρυλική κωμωδία «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Και αυτή ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που προβλήθηκε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και το ημερολόγιο έγραφε Σάββατο 21 Απριλίου του 1973. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, έγραψε ιστορία και στην τηλεόραση. Το επόμενο Σάββατο η δεύτερη ταινία που προβλήθηκε ήταν το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο, αργότερα η τρίτη ταινία Ο Μεθύστακας με τον Ορέστη Μακρύ και μέχρι και τον Ιούνιο προβλήθηκαν Ο Κατήφορος, Η Ψεύτρα, Κατηγορώ τους Ανθρώπους, Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν, Το Κλωτσοσκούφι και η Χαρτοπέκτρα. Ωστόσο, το μήνα Ιούλιο και συγκεκριμένα 21 Ιουλίου του 1973, η ελληνική ταινία του Σαββάτου αναβλήθηκε και δεν μεταδόθηκε λόγω της μετάδοσης των Καλλιστίων για τη Μίση Φίλιος από το Ηρώδιο. Αγανακτισμένοι τηλεθεατές έσπασαν τα τηλέφωνα της ΙΕΝΕΔ, όμως δεν κατάφεραν τίποτα. Μάλιστα, 1,5 μήνα μετά, την 1η Σεπτεμβρίου, η ελληνική ταινία του Σαββάτου δεν μεταδόθηκε ξανά λόγω των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου το επιτελείο της Χούντας απίφθινε ομιλία στους Έλληνες τηλεθεατές. Τότε παίρναμε τηλέφωνα στην ΙΕΝΕΔ και την ΕΡΤ. Πολύ εύκολα, σηκώναμε το τηλέφωνό μας και παίρναμε. Και μιλούσαμε στις τηλεφωνήτρες και κάναμε τα παράπονά μας. Αυτά λοιπόν για την ελληνική ταινία του Σαββάτου της ΙΕΝΕΔ που έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Με χρυσά γράμματα όμως ιστορία γράφει εδώ και 15 χρόνια και ο I Feel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο. Νούμερο 2 και 3 δεν υπάρχει, μην ψάχνετε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που ο τίτλος παραπέμπει στον I Feel Radio. The Greatest Love of All. Το original, όχι της Whitney.

Εδώ είναι που λέμε σούπερ προσφορά, υπερπροσφορά 2-1. Shirley Bassey με γέλο. Ό,τι καλύτερο. The Rhythm Divine. Τα σπάει, Shirley Bassey. You know that my team... Λοιπόν, είδαμε στο φεστιβάλ των Κανών που διεξάγεται αυτές τις μέρες, ακόμα δεν έχει τελειώσει, την μπάντα εκθαμβωτική Joan Collins που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Τρελαινόμαστε για την Joan Collins, την αγαπάμε τρελά. Συλλεκτική εμφάνιση. Και στη συνέχεια η ίδια ανέβασε φωτογραφίες από τα παρασκήνια της νέας της ταινίας που έχει τίτλο «Η Δούκισσα και εγώ» και θα κυκλοφορήσει σύντομα. Στην ταινία υποδίεται τη σύζυγο του πρίγκιπα Εδουάρδου, Δούκα του Windsor. Η Joan Collins επέστρεψε από τις Κάνες αφού έκανε αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση, επέστρεψε στο Λονδίνο γιατί άρχισε ήδη τις ετοιμασίες για το μεγάλο πάρτι που θα δώσει αυτό το Σάββατο με πλήθος διάσημων καλεσμένων. Εμείς δεν θα είμαστε δυστυχώς εκεί, δεν μας κάλεσε, για τα γενέθλιά της. Η Joan Collins το Σάββατο έχει γενέθλια, γεννήθηκε 23 Μαΐου του 1933 και θα σβήσει 93 κεράκια και καταφέρνει να κλέβει τις εντυπώσεις, ενώ συνεχίζει να βιώνει και ευτυχισμένες στιγμές με τον κατά 32 χρόνια νεότερο άντρα της. Ο άντρας της είναι 60 χρονών. Γι' αυτό κρατιέται και τόσο νέα. Η Joan Collins έχει παντρευτεί 5 φορές, έχει 3 παιδιά, έζησε θυελώδεις έρωτες με διάσημους στάρ της υποκριτικής όπως το Warren Beatty, τον Dennis Hopper και τον Ryan O'Neill, ενώ απέρριψε ερωτικά τον Frank Sinatra, τον Robert Kennedy και τον

Dean Martin, η ίδια τα έχει πει. Η Joan Collins έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 120 ταινίες στο σινεμά και τηλεοπτικές σειρές στην τηλεόραση. Έχει κερδίσει μια χρυσή σφαίρα. Ενώ, όπως έχει πει η ίδια, έχασε το ρόλο της Κλεοπάτρας και τον πήρε η Elizabeth Taylor γιατί δεν ήθελε να κοιμηθεί με ένα μεγάλο στέλεχος της παραγωγής για να πάρει το ρόλο. Μέχρι τα 48 της χρόνια πρωταγωνιστούσε σε αποτυχημένα φιλμ, τα περισσότερα από τα οποία ήταν γελία. Ξαφνικά το 1981, και ενώ ήταν 48 χρονών, την πήρε τηλέφωνο ένας παραγωγός του Hollywood και της είπε, τι της είπε, θα σας πούμε μετά αφού ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

αγαπημένος μας Elton John, ευτυχώς προλάβαμε και τον είδαμε αρκετές φορές σε συναυλίες εδώ και στην Ελλάδα. Τον είχαμε δει και στο Ηρώδιο το 2000, όπου με ένα πιάνο τραγούδησε τις υπέροχες επιτυχίες του. Τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Elton John, και ποιος δεν τον αγαπάει. Λοιπόν, η Joan Collins, όπως είπαμε, το Σάββατο είχε γενέθλια, θα σβήσει 93 κεράκια όταν ήταν 48 χρονών το 1981, και μετά από μεγάλες αποτυχίες στο σινεμά και γελίες ταινίες, ένα βράδυ της τηλεφώνησε ένας μεγαλοπαραγωγός του Hollywood και της έκανε πρόταση να πρωταγωνιστήσει στη δεύτερη σεζόν της Δυναστείας. Η Joan Collins δέχτηκε και η επιτυχία της σειράς ήταν ασύλληπτη για την εποχή. Η Joan Collins κυκλοφόρησε ακόμα και σε κούκλα. Το στυλ της έγινε μόδα για δεκαετίες, προτάθηκε 6 φορές για χρυσή σφαίρα, και όταν τελικά την κέρδισε, ανέβηκε στη σκηνή και ευχαρίστησε.

την κυβέρνηση τότε το ΠΑΣΟΚ, οι υπεύθυνοι της κρατικής τηλεόρασης θεωρούσαν τέτοιου είδους σειρές χαμηλού επίπεδου και τις έκοψαν. Δεν ήθελαν να προβάλλονται. Ωστόσο τελικά ήταν ένα αναγκαίο κακό, όπως είπανε μετά, αφού η Δυναστεία και τον Ντάλλας είχαν τεράστια τηλεθέαση και έφερναν πολλά έσοδα από τις διαφημίσεις, ενώ αγανακτισμένοι τηλεθεατές τηλεφωνούσαν στα κανάλια απαιτώντας να τις ξαναδούνε. Οι επόμενοι κύκλοι της Δυναστείας προβλήθηκαν με καθυστέρηση από την ΕΡΤ 2, κατόπιν οι κύκλοι 6 και 7 κυκλοφόρησαν κατευθείαν σε βιντεοκασέτα από την Joy Video τότε αποκλειστικά, και τελικά το Mega Channel αγόρασε και πρόβαλε τους δύο τελευταίους κύκλους 8 και 9, όπου η σειρά ολοκληρώθηκε. Το 2017 η Δυναστεία ξαναγυρίστηκε σε remake για το Netflix με διαφορετικούς ηθοποιούς, αλλά ήταν παταγώδης αποτυχία. Στην πρωτότυπη σειρά εμφανίστηκαν και αρκετοί guest star θρηλυκοί ηθοποιοί, όπως και ο Rock Hudson, ο οποίος σε μια σκηνή φίλησε τη Linda Evans στο στόμα που υποδιόταν την Crystal Carrington, και λίγο καιρό μετά ο ίδιος πέθανε από AIDS, όπου έπασχε. Οι συντελεστές της σειράς και ιδιαίτερα η Linda Evans πανικοβλήθηκαν και παραλίγο να τυναχτεί η Δυναστεία στον αέρα, σε μια εποχή που λίγα ήταν γνωστά για την ασθένεια και υπήρχε αδικαιολόγητος πανικός. Λοιπόν, άντε να σταματήσουμε, γιατί τελειωμό δεν έχουμε σήμερα, για να έρθει και ο Βασίλης ο Γκέκας που μας περιμένει. Για 2 ώρες ο Στέλιος και Σίσογλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας. Δεν φεύγει κανείς. The very best of classics. Και ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης, στις 9 μέχρι τις 11 δεν το κουνάμε από εδώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: It's showtime! Music make you lose control.
4: Δεν μου λες μη. Καλός, ρε, καλός.
5: Ο πρώτος.
4: Μπράβο, ρε, σιρένα.
5: Ο καλύτερος.
4: Χαίρομαι, ρε, σιρένα.
5: Ο Χάι.
4: Α, είναι και Χάι.
5: Αμέ.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey.
4: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
6: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
7: It's a top selector.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio, σας καλωσορίζω στην εκπομπή The Very Best of Classics και σας εύχομαι πολύ καλησπέρα σας. Για τις επόμενες δύο ώρες, στο μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, η αναβάτης δίσκων, στην επιμέλεια των κειμένων, η Ευγενία Χριστοπούλου. Η μουσική δεν σταματά ποτέ, μα ποτέ, εδώ στον iFeel Radio. Προηγουμένως απολαύσαμε τον Στέλιο και Σίσογλου σε μια φανταστική εκπομπή I Feel Fantastic, και όπως και να μην αισθανόμαστε φανταστικά ύστερα, και πώς μάλλον να μην αισθανόμαστε φανταστικά μετά από δύο υπέροχες ώρες ακούγοντάς τον με τις ρετρό επιλογές του αλλά και τις πιο σύγχρονες. Εμείς εδώ πάντα με ανεβασμένη διάθεση, το καταλάβατε άλλωστε, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, ή μάλλον υπάρχει, και είναι η καταπληκτική μουσική η οποία εκπέμπει ο iFeel Radio. Το χορευτικό κομμάτι το οποίο μας έρχεται από τη δεκαετία του 90, και ο λόγος που το μεταδίδουμε είναι για να μας θυμίσει τη χρονιά του 1984. Σαν σήμερα, το 1984 κυκλοφορεί το άλμπουμ του Bob Marley με τίτλο Legend. Η κυκλοφορία αυτή και σηματοδοτεί την τρίτη επέτειο από το θάνατο του μεγάλου καλλιτέχνη της Ρέγκε, ο οποίος μας άφησε από το μάτιο του το κόσμο στις 11 Μαΐου 1981. 5 λεπτά μετά τις 7, The Very Best of Classics, πάμε. Armand Van Handel, I Want Your Soul.

Από τη νέα χιλιετία, από τη χιλιετία που διανύουμε, μας έρχεται αυτό το ρυθμικό χορευτικό κομμάτι. Είναι ο Armand Van Endel, I Want Your Soul. Μπορείτε λοιπόν να ακούτε το I Feel Radio 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο, μέσω της εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να απολαμβάνετε τις εξαιρετικές επιλογές του I Feel Radio, αλλά και τους παραγωγούς του. Επίσης, μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του δωμάτιου επικοινωνίας του chat με ένα username και ένα κωδικό που θα επιλέξετε και θα τον αποθηκεύσετε, θυμηθείτε με σε αυτό το σημείο. Μπαίνετε στην παρέα μας και ανταλλάσσουμε σχόλια. Ήδη κάποιοι είναι στο chat room. Παρατηρήσεις και γιατί όχι μουσικές που ενδεχομένως επιθυμείτε να ακούσετε και να αφιερώσετε. Τέλος, μπορείτε να με βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram και TikTok ως αναβάτη δίσκων με λατινικούς χαρακτήρες.

Δεν ξεκολλάμε σήμερα από τη δεκαετία του 90. Το ημερολόγιο γράφει 19 Μαΐου του 1990. Νούμερο 1 τραγούδι στο Billboard Hot 100 ήταν το Vogue από τη Madonna. Και 9 χρόνια μετά, σαν σήμερα το 1999, ο διάσημος καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής Moby κυκλοφορεί το άλμπουμ του Play. Και από αυτό το πολύ πετυχημένο άλμπουμ ακούμε το Body Rock.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μόμπι με το Body Rock από το πετυχημένο από άλμπουμ του Play, πετυχημένο από πολλές πλευρές, εμπορικά, έκανε θράψη γενικώς, ακουγόταν στο ραδιόφωνο κλπ. Κλπ. Και συνήθως όπως κάνουμε το πρώτο μισάωρο του The Very Best of Classics, ακούμε νέες κυκλοφορίες. Σε λίγο θα ακούσουμε Fatboy Slim, το νέο σίγγλ του Σάκη, το οποίο ακούστε τώρα να δείτε, είναι μια διασκευή ενός πολύ διάσημου τραγουδιού από τα 70's. Και επίσης πάλι δύο πολύ 90's κομμάτια τα οποία θα σας ξεσηκώσουν.

Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, πάντα έτσι είμαστε, μια ωραία ατμόσφαιρα. Αλλά τι γίνεται όμως σήμερα? Σήμερα έχουμε πολλά μουσικά κομμάτια από τη δεκαετία του 90, όπως αυτό το οποίο ακούμε, που μας έρχεται από τη χρονιά του 1998, Fatboy Slim ή Norman Cook, διαφορετικά Gangster Tripping. Ο ίδιος ο Fatboy Slim, ένας καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής με πολλά γνωστά δικά του χορευτικά κομμάτια, αλλά και ρεμίξεις από γνωστούς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Beastie Boys, Groove Amanda, Corner Shop κλπ. Και όπως μας λέει ο Νίκος από το δωμάτιο επικοινωνίας, ο Νίκος ο στρατηγός μας, ήταν το μουσικό θέμα για το Stoiximan, το κομμάτι το οποίο ακούμε.

Τώρα, το επόμενο κομμάτι είναι μεν, έχει κυκλοφορήσει αρχικά στη δεκαετία του 90, ξαναήρθε όμως στην επιφάνεια λόγω μιας ταινίας. Μέσα λοιπόν από την ταινία Apex, όπου η βασική ηρωίδα είναι η Charlize Theron, η οποία εγκλωβίζεται σε μια ζούγκλα, δεν είναι μόνο βέβαια ότι την κυνηγά με απρόσμενη μανία ένας παρανοϊκός, την οποία μία την παγιδεύει, μία του ξεφεύγει, τέλος πάντων η ηρωίδα επιβιώνει. Το μουσικό κομμάτι τώρα από την ταινία Apex, το οποίο επανέρχεται στην επικαιρότητα, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι από τη δεκαετία του 90, ανήκει στους Chemical Brothers, λέγεται Go, και τι γίνεται, είναι νούμερο 1 αυτή η εβδομάδα στο Dance Singles. Πάμε να ακούσουμε.

Να πούμε ότι σύν σήμερα το 1948, στις 19 Μαΐου 1948, γεννείται το supermodel Grace Jones. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ακούσω ένα Slave to the Rhythm, αλλά ίσως η ώρα δεν πηγαίνει για ένα τέτοιο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα συνεχίσουμε με δύο πολύ καινούρια τραγούδια στη σειρά χωρίς δική μου διακοπή και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Προηγουμένως ακούσαμε το καινούριο χορευτικό κομμάτι από τον Calvin Harris. Πόσες χορευτικές επιτυχίες δεν μας έχει χαρίσει ο ίδιος. Και τώρα αυτό που ακούμε είναι μια προσδόκητη διασκευή, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ενός πολύ διάσημου κομματιού των 70s. Η αρχική εκτέλεση είναι από τον Billy Withers, και το οποίο όταν ηχογραφείτε τώρα, ακούστε να δείτε τι συνέβη. Η αρχική εκδοχή, ο καλλιτέχνης Bill Withers είχε χάσει τα λόγια του, βέβαια ο ίδιος κράτησε την ψυχραιμία του, και το διάσημο μορμόριζαμε αυτό που λέει I know, δεν κόπηκε στην τελική ηχογράφηση, αλλά θεωρήθηκε αυθόρμητη αντίδραση του καλλιτέχνη, δεν κόπηκε και είναι όπως το ακούμε. Εάν βρίσκεστε τώρα στο δρόμο της επιστροφής, καλή δύναμη, οι μέρες θα γίνονται όλο και πιο ζεστές. Μεγάλη υπομονή στους δρόμους, μην ανησυχείτε για την κίνηση, οι μουσικές επιλογές θα σας κάνουν μια όμορφη συντροφιά. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως ήταν ο Σάγκη μαζί με το Sting με το And No Sunshine. Και τώρα τι έρχεται?

Πιο καλοκαιρινό τραγούδι από αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αρχές δεκαετίας του 90, 1993 συγκεκριμένα, παίζονταν μέχρι και τις τουαλέτες. Ace of Base λοιπόν, All That She Wants, και σαν σήμερα το 1972 γεννιέται στο Γκέντεμπορκ της Σουηδίας η μέτζο σοπράνο Jenny Bergen, μέλος του συγκροτήματος Ace of Base. Ακούστε τώρα την ιστορία η οποία κρύβεται πίσω αυτό το πολύ μεγάλο hit των 90s. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το συγκρότημα λοιπόν Ace of Base έχει στείλει το demo του τραγουδιού στον παραγωγό της δισκογραφικής εταιρείας, ο οποίος όμως δεν του άρεσε και δεν το ενέκρινε. Δεν θεωρούσε βέβαια ότι θα κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Τελικά ξεπεράστηκαν τα εμπόδια, όμως υπήρχε ένα πρακτικό θέμα για την έναρξη της ηχογράφησης στο στούντιο. Η κασέτα, το demo δηλαδή, είχε κολλήσει στο κασετόφωνο του αυτοκίνητου του παραγωγού, γιατί κάπου έπρεπε να το ακούσει, με αποτέλεσμα να το ακούει κάθε μέρα, κάθε πρωινό που πήγαινε στο γραφείο, ήθελε δεν ήθελε. Τελικά το ξεκόλλησε, πήρε έγκριση και έγινε αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία.

Πολλά τα 90 σήμερα, πολλά, πολλά. Πολλά συναρπαστικά, χορευτικά και ξεσηκωτικά. Θα κλείσουμε έτσι λοιπόν το πρώτο μισάωρο με ένα πολύ αναγνωρίσιμο κομμάτι από τα 90s, τα οποία όπως σας είπα σήμερα έχουν την τιμητική τους. C-Block λοιπόν, So Strong Out.

Μείνετε συντονισμένοι, μάλλον συνδεδεμένοι. Ακολουθούει με περισσότερα κλάσικ στο επόμενο μισάωρο. Δεν φεύγει κανείς φυσικά.

0: Ρίστη παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

0: Fresh.
1: 35 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον έναν και μοναδικό, είναι η εκπομπή η The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων, και αυτό το κομμάτι έρχεται από το 2020, το οποίο γεφυρώνει τη βραζιλιάνικη pop με την αμερικάνικη rap. Από τη μία η βραζιλιάνη MC Zack και Anita, και από την άλλη ο Αμερικάνος Tinga δημιουργούν αυτή την καλοκαιρινή επιτυχία, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020, είχαμε ακόμα καραντίνα και κατάφερε να γίνει νούμερο 1 σε πολλές χώρες. Ανάμεσα στα νούμερο 1 που σημείωσε στις χώρες ήταν και η Ελλάδα. Επίσης κατάφερε να συγκεντρώσει στο YouTube περί τα 150 εκατομμύρια προβολές. Βέβαια, για να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, η Anita ήταν πολύ αποκαλυπτική σε αυτό το βίντεο κλιπ, οπότε βοήθησε και αυτό. Κάνουμε μία βουτιά στο χρόνο και σαν σήμερα το 1998 κυκλοφορεί η ταινία Godzilla. Αν θυμάστε, εκείνο το τέρας το οποίο αναδύθηκε από τα βάθη του ωκεανού και τα έκανε λίμπα στη Νέα Υόρκη.

από τη δεκαετία του 90 λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί η ταινία Godzilla. Από το soundtrack της ταινίας ακούμε μια πολύ πρωτότυπη ενσωματωμένη, μάλλον μια πολύ πρωτότυπη διασκευή, η οποία ενσωματώνει στο rap τραγούδι τμήμα από ένα ροκ κομμάτι, το sample των Led Zeppelin Kashmir. Νομίζω ότι το κάνει πολύ πετυχημένα. Και γι' αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Είναι Puff Daddy featuring Jimmy Page. Come with me. Έλατε μαζί μου λοιπόν στα very best of classics.

Θα αφήσουμε τη δεκαετία του 90, τον Puff Daddy, τον Godzilla κλπ. Και θα πάμε στο 2023. Για ακούστε ποια είναι στη συνέχεια. Έτσι μια πιτσίρικα. Come with me. Για τη συνέχεια λοιπόν, η πιτσίρικα η οποία σας υποσχέθηκα, η Coyle Leray, η οποία χρησιμοποιεί τον ύμνο, ακούστε τώρα, τον ύμνο των Grandmaster Flash, The Message, ως λούμπα για την επιτυχία της, την πρώτη επιτυχία της. Πάμε να την ακούσουμε.

Όχι, δεν είναι η Grandmaster Flash με το Message, είναι η Coil Array με το Players. Και οι στίχοι του μιλούν για τα κορίτσια πλέον που οι οποία παίρνουν πρωτοβουλίες και δεν είναι απλά παθητικές στην ζωή. Αγαπημένο τραγούδι και του Νίκο του Στρατηγού, χαίρομαι. Τώρα, σε λίγο θα μάθουμε ποιοι καλλιτέχνες κάτω από τον, κάτω των 35 ετών, ναι, ναι, υπάρχουν αυτές οι ηλικίες, όπως λέει και ο λαός μας, το φυσάνε το χρήμα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ πλούσιοι δεδομένου της ηλικίας τους και της καλλιτεχνικής τους πορείας. Μείνετε συντονισμένοι.

Κάποτε χαριτολογώντας, όταν ήθελα να πω ότι πάω σε έναν προορισμό, θα καταλάβετε ποιον θα πω, έλεγα money, money, money. Αυτή λοιπόν είναι η Άμπα με το Money, Money, Money. Σαν σήμερα λοιπόν όμως το 2023, η Sunday Times, το περιοδικό, ανακοινώνει τους πλουσιότερους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και καλλιτέχνες. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό, στην 7η θέση βρίσκεται ο Ed Sheeran, με περιουσία η οποία αποτιμάται περί τα 300 εκατομμύρια λίρες. Ακολουθούν στην 9η θέση η Adele με 165 εκατομμύρια λίρες. Επίσης ακολουθεί και ο Harry Styles με 150 εκατομμύρια λίρες. Έτσι έχουν τα πράγματα και για το ξενέρωμα που λένε έχετε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μην ξεχαστείτε, γιατί η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31 Ιουλίου και δεν προβλέπεται παράταση.

Να πούμε προηγουμένως για τους ABBA ότι σαν σήμερα στην κορυφή των άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται το άλμπουμ των ABBA Βουλεβού. Πάμε τώρα πολύ πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα το 1966. Εκεί θα συναντήσουμε τους Cream. Για ποιο λόγο θα σας πω σε λίγο.

Έτσι λοιπόν, σαν σήμερα το 2023 πεθαίνει ο στιχουργός και ποιητής Pete Brough, ο οποίος είχε γράψει τους στίχους σε πολλά κομμάτια των Cream. Μέσα σε αυτά βρίσκεται και αυτό που ακούμε, I Feel Free από το 1966. Τώρα θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 60, θα πάμε 4 χρόνια πίσω στο 1962. Το ημερολόγιο λοιπόν γράφει 19/5/1962 και ο τότε ανερχόμενος frontman των Rolling Stones, Mick Jagger, θα κερδίσει στο περιοδικό Disc μία αναφορά. Αναφορά δηλαδή θα τον αναφέρει το περιοδικό Disc σε κάποια στήλη, η οποία αξίζει να ακούσετε πώς τον παρουσίαζαν τότε. Ο 19χρονος τραγουδιστής εντάχθηκε στο συγκρότημα, στο τότε συγκρότημα πριν τους Rolling Stones, και θα τραγουδάει στις συναυλίες κάθε Σάββατο βράδυ. Επίσης, τότε ο Mick Jagger, να σας θυμίσω ότι ήταν φοιτητής ακόμα στο London School of Economics.

Αυτή είναι η Rolling Stones, Sees a Rainbow. Δεν ξέρω τώρα τι καιρό βρίσκεται εκτός από το στούντιο. Πριν μπω, πάντως ήταν μαύρα τα σύννεφα εδώ στο Νέο Ηράκλειο και η θερμοκρασία έδειχνε 22 βαθμούς Κελσίου. Πάντως ο φετινός Μάιος εξελίσσεται έτσι, δεν είναι και πολύ straight, δεν είναι και πολύ Μάιος. Βέβαια, όσο αργούν και οι καύσονες, καλό είναι. Γιατί τους επόμενους μήνες μάλλον θα βράσουμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Lynyrd Skynyrd. 1975, σαν σήμερα, κυκλοφόρησαν το Saturday Night Special, ένα δυναμικό ροκ κομμάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ ευχάριστο περιεχόμενο. Οι στίχοι του μιλούν για φωνικά όπλα, πιστόλια, στην προκειμένη περίπτωση τα οποία μπορείς να τα βρεις και εύκολα, είναι εύκολα προσβάσιμα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να προβεί σε ένα έγκλημα τιμής. Όχι και τόσο ευχάριστες καταστάσεις, φυσικά δεν τα προτιμούμε τα όπλα ούτε τα νερομπίστολα. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio και στην εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης ζυρδίσκων για πολύ λίγο ακόμα μέχρι να συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα. Και να αφιερώσω, να μου το επιτρέψετε να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε όσους βρίσκονται αυτή τη δουλειά και μάλλον σε αυτή την ώρα και κάνουν κάποια δουλειά, μαγειρεύουν, βρίσκονται ακόμα στο γραφείο και τους εύχομαι καλή υπομονή. And I'm like a...

Playing more music online. Με ένα από τα πιο απαλά, έτσι, cool rock κομμάτια από τη χρονιά 1975 θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι η Stretch, Why Did You Do It? Γιατί μου το έκανες αυτό? Κάπως έτσι λοιπόν, με rock αναμνήσεις θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Μέσα τώρα στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε ένα διάσημο μοντέλο της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ διάσημο, το οποίο τραγούδισε μπροστά στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής χαρούμενα γενέθλια. Μήπως καταλάβετε ποια είναι? Τα λέμε σε πολύ λίγο με περισσότερα classics.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Δεν μου λες μη, καλός ρε, καλός.
2: Ο πρώτος.
1: Μπράβο ρε Σιρένα.
2: Ο καλύτερος.
1: Χαίρομαι ρε Σιρένα.
2: Ο Χάι.
1: Α, είναι και Χάι.
2: Αμέ.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.
1: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.

Φίλες και φίλοι του Eiffel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, σας εύχομαι μια πολύ ζεστή καλησπέρα. Και αν μπήκατε τώρα στο σπίτι, να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση. Αν εργάζεστε, εύχομαι να βρεθείτε στο σπίτι σας το συντομότερο δυνατό. Βέβαια, με τέτοια κίνηση δεν είναι πάντα εφικτό τώρα, έτσι θα μου πείτε. Και αν μου επιτρέπετε μια συμβουλή, αποφύγετε κάθε τι το οποίο είναι τοξικό και σας χαλάει. Αφήστε λοιπόν τη μουσική να σας φτιάξει τη διάθεση, όπως αυτό το κομμάτι από τους Greking Band και το Jeopardy. Αν είστε τώρα από αυτούς οι οποίοι μόλις μπήκαν στο σπίτι, μην ανοίξετε επίσης την τηλεόραση. Αφήστε την μουσική και τις επιλογές του Eiffel Radio να σας χαλαρώσουν. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το οποίο ακούμε, έρχεται από το πολύ μακρινό 1983, έτσι πολύ παλιό, και έρχεται να μας ξεσηκώσει, να μας θυμίσει χορούς, εύθυμες στιγμές και με ό,τι άλλο εσείς το έχετε συνδέσει. Και αν αυτό το τραγούδι που μόλις παίζει σας αρέσει, για να μάθουμε ποιο είναι το επόμενο, το οποίο έτσι είναι ένα πολύ ωραίο ρυθμικό από ένα punk συγκρότημα στο οποίο δεν τραγουδά ο βασικός τραγουδιστής, ο βασικός frontman, τραγουδά ο κιθαρίστας του group. Για να μάθουμε ποιο είναι.

πολύ διαφορετικός ο ήχος αυτό το τραγούδι από τους Clash. Είναι λοιπόν 1979, ο frontman το Clash, ο Joe Strummer, θα συλληφθεί και να οδηγεί μεθυσμένος. Βέβαια δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως είναι ματιασμένο το παιδί. Βέβαια το τραγούδι το οποίο ακούμε είναι πολύ σημαντικό για τους Clash, γιατί με αυτό το κομμάτι έγιναν διάσημοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα αφήσουμε όμως την Ευρώπη, και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, και θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια πολύ γνωστή προσωπικότητα της δεκαετίας του 50, η οποία τραγούδησε «Χάρουμενα γενέθλια κύριε Πρόεδρε». Πάμε να τα ακούσουμε.

0: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Είμαστε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή που ακούσατε ήταν η Marilyn Monroe. Σαν σήμερα λοιπόν 15 Μάη 1962 η Marilyn Monroe θα τραγουδήσει το διάσημο Happy Birthday Mr. President στο στάδιο Madison Square Garden. Ο λόγος για τα 45 γενέθλια του Kennedy. Απαστράπτουστα η Marilyn Monroe τότε μπροστά σε 15.000 κόσμο θα ευχηθεί με το δικό της τρόπο, τον αισθησιακό όπως πολύ καλά καταλάβατε, χαρούμενα γενέθλια κύριε πρόεδρε. Και με αυτό τον τρόπο θα φουντώσουν οι φήμες περί ερωτικού δεσμού και των δυο τους. Βέβαια το τραγικό είναι στην όλη υπόθεση ότι σε 3 μήνες μετά από αυτή την εμφάνιση η Marilyn Monroe θα βρεθεί νεκρή. Άμα είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, έχεις όποια θέλεις. Oh my-

Τώρα, για το ιστορικό, να συμπληρώσω κάτι ακόμα, ότι για την ιστορία που σας είπα προηγουμένως, ότι η Marilyn Monroe φοράγε έτσι ένα πολύ διάφανο φόρεμα, ένα σατινέ φόρεμα, το οποίο θα πωλήθηκε σε δημοπρασία το 1999 για 26 εκατομμύρια δολάρια. Και βέβαια έχουμε έναν άλλο θρύλο, τον James Brown με το Gold Suite.

Είναι λοιπόν 19 Μαΐου του 1988, ο James Brown θα συλληφθεί για πέμπτη φορά μέσα σε 12 μήνες. Μετά από καταδίωξη θα βρεθούν πάνω του παράνομες ουσίες και όπλα. Θα κατηγορηθεί εκτός από παράνομη κατοχή όπλων και αντίσταση κατά της αρχής. Και το πάλι 19 Μαΐου του 2010 το Stairway to Heaven θα ανακηρυχθεί το αγαπημένο ροκ τραγούδι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα συγκρότημα το οποίο παίζει ακόμα, ναι, παίζει ζωντανά ακόμα παρά την ηλικία τους και ανακαλύφθηκε εντελώς στοιχεία μέσα στη δεκαετία του 70 σε ένα υπόγειο. Και ο παραγωγός άκουσε το είδος του και τους έκανε διάσημους. Ποιοι είναι οι νέα οι Σιμάντε με το Brothers on the Slide.

Αυτή λοιπόν είναι η Σιμάντε, είναι αδυναμία μου, τι να κάνουμε, Brothers on the Slide. Soon you'll be inside. Σας το αφιερώνω 17 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον έναν και μοναδικό, στον iFeel Radio. Ναι, ναι, είναι το The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας. Για περίπου μία ώρα ακόμα. Για 3/4 περίπου. Γιατί στις 9 ακριβώς έρχεται ο Φέδων, απρόσκλητος επισκέπτης.

Θα παραμείνουμε έτσι λίγο ακόμα στη δεκαετία του 70, θα πάμε έτσι λίγο προς τη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε έτσι έναν πολύ διάσημο καλλιτέχνη, ο οποίος λέγεται Wilson Pickett και το τραγούδι λέγεται Bumblebee.

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Ακούμε ένα από τα μεγάλα hit των Offspring, οι οποίοι θα βρεθούν στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Όταν οι προθεσμίες τρέχουν, η προσπάθεια η οποία καταβάλλεται είναι έντονη για κάποιες φορές, υπό ορισμένες συνθήκες οδηγούν σε παρανοϊκές καταστάσεις. Κάπως έτσι λοιπόν και ο Dexter Holland, προκειμένου να ολοκληρώσει το άλμπουμ των Offspring, Smash, κλειδώθηκε μόνος του σε ένα μικρό στούντιο για να γράψει το τελευταίο μουσικό κομμάτι, το Gotta Get Away. Πάμε να το ακούσουμε.

Πολύ διάσημο το άλμπουμ των Offspring με τίτλος μας. Μέσα από αυτό το άλμπουμ λοιπόν ακούμε επίσης ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Gotta Get Away. Όπως σας είπα προηγουμένως, ο Dexter Holland, προκειμένου να ολοκλήρωσε το άλμπουμ, μπήκε μέσα σε ένα μικρό στούντιο και προσπάθησε να γράψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτό το μεγάλο hit. Βέβαια βγήκε μετά από ώρες τρεκλίζοντας, εξαντλημένος από την πολύ ωραία ενασχόληση, πλην όμως μας χάρισε αυτό εδώ το υπέροχο κομμάτι. Και αν αυτό το κομμάτι σας άρεσε πολύ, σας έχω για τη συνέχεια έναν ροκ δυναμίτη από τη δεκαετία του 2000.

It's a lot. Πίσω λοιπόν στο 1984, Depeche Mode, Master and Servant, με ένα συγκρότημα πολύ πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή και ένα τραγούδι το οποίο χορεύτηκε, ξαναχορεύτηκε και χορεύεται ακόμα. Μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθεί το τελευταίο μισόωρο, το οποίο έτσι θα χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς και στις 9 ακριβώς θα υποδεχτούμε τον φέδωνα πρόσκλητο επισκέπτη, ο οποίος θα μας οδηγήσει μέχρι τις 11 με τις υπέροχες μουσικές του επιλογές.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης μεταμφέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
3: Απόλαυση.
4: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
5: Πέφτει ένα βατραχάκι μέσα σε μια αυλή. Εκεί είναι ένα σκύλος, ο οποίος βλέπει το βατραχάκι, αλλά δεν ξέρει τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, πάει από πάνω του, σηκώνει το πόδι το οποίο είναι ολόκληρη τέτοια. Κάνει πάνω στο
6: βατραχάκι.
5: Βατραχάκι. Το βλέπει που τεινάζει το σκύλος, συνεχίζει το κοιτάει. Ξανασηκώνει το χέρι, ξανακατεβάζει. Το βατραχάκι. Του το έκανε 5 φορές. Εκτή δεν ξανακούστηκε. Την έκτη φορά δεν έκανε το βατραχάκι κάτι, γιατί κάποια στιγμή έσκασε το κακό με το βατραχάκι. Καθόταν από πάνω σκύλο στο γάζο. Μα γιατί λέει δεν κουνιέται άλλο δηλαδή. Μα ήμαρτον με το παιχνίδι μου, γιατί δεν κάνει άλλο κλικ. 3, 2, 1, action!

0: play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
3: Critics agree. This radio show is certified fantastic.

Είναι 37 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον έναν και μοναδικό στον iFeel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές είναι ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων. Μπορεί να είμαστε στο 2026, όμως σαν σήμερα 19 Μαΐου του 1970-79, η Super Trump βρίσκονται στην κορυφή του Billboard 200 με το άλμπουμ Breakfast in America. Εμείς ακούμε το τραγούδι Take the Long Way to Home. Και φυσικά αν έχετε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσετε για το σπίτι, σας εύχομαι να, μάλλον εύχομαι να σας κρατάμε μια πολύ ωραία συντροφιά. Δεν θα αλλάξουμε δεκαετία, θα παραμείνουμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχής δεκαετίας του 80. Δεν είναι η άλλη από τους Alan Parsons Project, Don't Answer Me,

Η σιωπή λοιπόν είναι χρυσός. The Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Είναι η εποχή, είναι η δεκαετία του 80, όπου κυκλοφόρησαν κάποια τραγούδια τα οποία, όπως μπορείτε να καταλάβετε, παρέμειναν έως και σήμερα αναλύωτα και μπορούμε και τα απολαμβάνουμε. Ξέχασα να σας πω προηγουμένως μια πολύ σημαντική έτσι, ημερομηνία. Σαν σήμερα λοιπόν το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single με τίτλο Sultans of Swing. Βέβαια το αξιοσημείωτο είναι ότι η ηχογράφηση και η όλη παραγωγή έγινε με έναν προϋπολογισμό που άκυξε τα 120 λίρες. Πολύ λίγο, πολύ λίγα, πολύ λίγα, για την επιτυχία η οποία απέφερε μετά το άλμπουμ των Dire Straits. Πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα, Eagles, Witchy Woman.

Αυτή λοιπόν είναι η English Witchy Woman και για τη συνέχεια έχουμε δύο υπέροχα rock κομμάτια τα οποία πιστεύω κάτι θα σας δημιουργήσει.

Αυτή λοιπόν είναι η Led Zeppelin με το Over the Hills and Far Away και δεν πιστεύω να σας έχει πάρει κανένας υπνάκος έτσι εκεί στο καναπέ που χαλαρώνετε. Για έτσι ξυπνήστε. Γιατί έχουμε και συνέχεια, μέχρι τις 11 δεν το κουνάει κανείς από το Night Feel Radio.

Τώρα, το τραγούδι αυτό το οποίο θα ακούσουμε έρχεται από τον Ted Nugent, Strange Hold. Το ροκ λοιπόν αυτό κομμάτι ηχογραφήθηκε μία και έξω. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αγνώρισε την ύπαρξη μαγνητοφόνου και ξεκίνησε να παίζει. Το κομμάτι το οποίο κάποιοι το θεωρούν και ως Stairway to Heaven του καλλιτέχνη, δηλαδή έτσι πολύς καλής ποιότητας σε τραγούδι. Η κανονική του διάρκεια είναι 8 λεπτά. Εμείς ακούμε την Radio Edit, την έκδοση για το ραδιόφωνο.

Κάπου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου κρατήσατε συντροφιά στο δωμάτιο επικοινωνίας. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση, φυσικά και δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί ο Φέδων Απρόσκλητος Επισκέπτης, ο οποίος με τις υπέροχες μουσικές του θα μας κρατήσει συντροφιά έως τις 11. Και όπως λέμε κάθε Τρίτη, πιο classics δεν γίνεται. Και όμως γίνεται, για τις δύο προηγούμενες ώρες, πίσω από το μικρόφωνο του I Feel Radio, ήταν ο Βασίλης Γκέκας με όσα αναβά τις δίσκων με την εκπομπή The Very Best of Classics. Καλό βράδυ!

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to Uninvited Visitor.

κάθε Τρίτης και ο απρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ, όπως κάθε Τρίτη έτσι και απόψε, στο εβδομαδιαίο μας καθιερωμένο μας ραντεβού, στον αγαπημένο μας Eiffel Radio. Φυσικά, να περάσουμε μαζί 2 ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες απόλαυση, καλή ενέργεια, καλή διάθεση και φυσικά με την καλύτερη παρέα, τη δική σας. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περάσετε όμορφα τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς και εγώ από μεριάς μου θα προσπαθήσω να σας κρατήσω όμορφη συντροφιά, όπως εξαιρετική συντροφιά κράτησαν και οι δύο εξαιρετικοί προλαλήσαντες σε μου. Και μιλάω φυσικά για τον Βασίλη Γκέκα με το The Very Best of Classics και τον Στέλιο και Σίσογλου φυσικά, που ξεκίνησαν την, που ξεκίνησε τη ζωντανή ροή των εκπομπών της Τρίτης από τις 5 μέχρι τις 7, 7 με 9 ο Βασίλης Γκέκας. Ελπίζω να προσπαθήσω και εγώ να κρατήσω έτσι ψηλά τον πύχη και να σας κρατήσω και εγώ από μεριά μου όμορφη συντροφιά. Φυσικά, να ξέρετε, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλέμε, θα το υπενθυμίζουμε. Μας βρίσκεται, με βρίσκεται στο Facebook Φέδων Δημόπουλος και στο Instagram Φέδων Team. Φυσικά το site του σταθμού, μπαίνετε, βλέπετε εκεί διαγωνισμούς, βλέπετε πρόγραμμα, βλέπετε ό,τι νέο υπάρχει. Και φυσικά βρίσκεται και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απρόσκλητους επισκέπτες κάθετος Uninvited Visitors. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, σχόλια, φωτογραφίες, μουσικές επιθυμίες, ό,τι ακριβώς εσείς θέλετε και ποθείτε. Είμαι εδώ για τη δική σας μουσική απόλαυση, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό, μην το ξεχνάτε. Δεν το ξεχνάτε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τι έχω ετοιμάσει απόψε για εσάς? Έχω ετοιμάσει φυσικά όπως κάθε Τρίτη έτσι και απόψε playlist και setlist με τραγούδια από όλες τις δεκαετίες. Όλες τις δικές σας επιλογές το ξέρετε, οπότε μην διστάσετε, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Ακόμα και τώρα προλαβαίνουμε. Εδώ η μουσική απόλαυση είναι παρούσα, ενεργή, οπότε μην διστάσετε. Ελάτε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Η καλύτερη παρέα είναι ήδη μαζεμένη εδώ και θα μαζευτεί κι άλλοι. Θα έρθουν τα καλύτερα παιδιά όπως κάθε Τρίτη έτσι και απόψε. Οπότε ελάτε, ελάτε κοντά μας. Μπείτε στο site του σταθμού, πατήστε chat room, βάλτε ένα όνομα, ένα κωδικό απλό με το mail σας και έρχεστε κατευθείαν στην καλύτερη παρέα. Αν και πάλι αισθάνεστε λίγο πιο απομονωμένοι και θέλετε απλά να χαλαρώσετε, να βάλετε κάτι, να απολαύσετε και να κουμπίσετε κάτι και να ακούσετε τη μουσική, κάντε το και έτσι. Στείλτε ένα μήνυμα, να στείλουμε την καλησπέρα μας από εδώ, να γίνουμε ένα μουσικό και πάμε μέχρι τις 11 μαζί. Ο καιρός είναι λίγο άστατος, τουλάχιστον εδώ στο λεκανοπεδίο της Αττικής. Βρέχει κατά τόπους και πολύ έντονα. Δεν ξέρω στα σημεία που είστε. Ο Κώστας εδώ από την Εύβοια μας λέει ότι ήταν και εκεί έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Μην ανησυχείτε, εδώ στο Eiffel Radio τα καιρικά φαινόμενα δεν είναι ποτέ έντονα. Τα μουσικά φαινόμενα όμως είναι πάντα μοναδικά και απολαυστικά. Οπότε αυτό πρέπει να επιλέξετε. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Eiffel Radio και τον απρόσκλητο επισκέπτη μου, ο Φέδων, μέχρι τις 11 πάμε παρέα. Καλή απόλαυση.

Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή. Ήμουνα σε δίλημα τι να βάλω, λέω, για intro. Να βάλω όπως βάζω πάντα ένα ορχιστρικό τραγούδι για την έναρξη μετά το σήμα. Ήμουνα να βάλω μεταξύ Alan Parsons Project και εδώ τον αγαπημένο Γιάννη Σπάθα, και αποφάσισα να παίξω το Mountains από τον Γιάννη Σπάθα. Το Mountains που παραπέμπει φυσικά εκεί στην Ορσηρά της Πίνδου, την αγαπημένη, στα μέρη της πατρίδας, στην Ήπειρο, και φυσικά και ο ρυθμός είναι ανάλογος, και νομίζω το αγαπάμε όλοι, και όσοι το ξέρουμε και όσοι το ξέρετε, νομίζω σας έρχεται κάπως εσωτερικά.

Αυτή είναι η Σόκρατες λοιπόν, με τον Γιάννη Σπάθα φυσικά στην κιθάρα. Το Mountains ορχιστρικό. Έτσι ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή. Και έτσι θα πούμε και τις πρώτες χαιρετούρες. Εδώ ξεκινώντας φυσικά από το δωμάτιο επικοινωνίας, αφού ευχαριστήσουμε και πάλι τον Βασίλη Γκέκα και τον Στέλιο Κισίζογλου. Πάμε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Άρης Γιώτης, One and Only. Κάθε πρωί 8 με 10 στο 94 στον επικοινωνία. Πολλά φιλιά Ρήμου στην Αλεξάνδρα και στην Φωτεινή και στον Αλέξανδρο φυσικά. Καλησπέρα στον Κώστα και τη Μαρία από τα πολιτικά της Σέρβιας. Ελπίζω ο καιρός να έχει συνέλθει λίγο, να έχει ηρεμήσει. Έντονα καιρικά φαινόμενα μας είπε ο φίλος μας ο Κώστας ότι είχε πριν λίγο εκεί η περιοχή στα πολιτικά της Σέρβιας. Η Ναταλή μας μαζί με τον Νικόλα μας. Εδώ οι Πέμπτες είναι γεμάτες πάθος, μουσική, ένταση, πόθος. Φυσικά μεγάλους διαγωνισμούς. Νικόλα Στρατηγός και Ναταλή Βαλσαμάκη. Ο Σόκρατες, όχι οι Σόκρατες που ακούμε, ο Σόκρατες, ο Σοκράτης μαζί με τη Δώρα μας κάθε Τετάρτη απόγευμα με το Σοκ Τάιμ τους. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη και στο φίλο μας στο Βασιλική, σε όλη την παρέα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας φίλο, τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, τον Φωνόπτικον. Γεια σου Στέφανε μου, καλώς ήρθες. Χαιρετούμε και καλωσορίζουμε τη Μαρία μας, το μαράκι μας. Γεια σου μαράκι μου. Hello to Anna from Oradea, Romania. Hello Anna, happy to have you here. Hello Agneta, Krasi, Τζόσκα, Ζόγια, Έλενα, Αγνέτα. Hello Krasi. Καλησπέρα ολούθε, όπου και να βρίσκεστε. Να χαιρετήσω το φίλο μου το Σπύρο. Γεια σου Σπύρο μου. Και στον Κώστα. Ιδιαίτερες χαιρετούρες εκεί στην αγαπημένη μας πατρίδα στα Γιάννενα. Και όπως είπαμε, μην διστάζετε, στείλτε το μήνυμά σας. Ελάτε εδώ στην αγαπημένη αγκαλιά του Evil Radio. Και μετά τους Σόκρατες και το υπέροχο Mountains. Από το 1980, πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο, από το 2007.

ξεκινήσαμε με Pure Essence και Don't Forget, Don't Know Any Better, μέσα από το album Don't Forget to Remember. Τεράστια επιτυχία και ειδικότερα εδώ στην Ελλάδα, και φυσικά έγινε και τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία, έγινε και διασκευή στα ελληνικά από το συγκρότημα No Name με τίτλο Δεν Μπορεί Να Είναι Αγάπη. Συνεχίζουμε με Travis, ένα τραγούδι που είμαι σίγουρος, το ξέρω δηλαδή, το αγαπάει ιδιαίτερα να τελειώσει, να της το χαρίσουμε, με την κυρία Ανοιγιά μας τα φωνητικά, Idle Wild.

Υπόσχεση για αιώνια αφοσίωση μας τραγούδισαν οι The Calling με το Wherever You Will Go. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σίγουρα υποσχέσεις υπάρχουν και στην αιωνιότητα. Βαμπύρ δεν έχουμε γίνει ακόμα, αλλά όπως και να έχει, ο άνθρωπος γι' αυτό είναι, για να έχει έτσι. Κοιτάει ψηλά, ρε παιδί μου, κοιτάει πολύ μπροστά. Τι να κάνεις, το συνέστημα υπερισχύει της λογικής πολλές φορές, και ίσως και αυτό να βοηθάει στο να γράφονται ωραία τραγούδια όπως αυτό, The Calling, Wherever You Will Go, από τις αρχές των

είμαστε λίγο πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, την πρώτη διαφημιστική στροφή με Καλέξικο και Black Heart, Μαύρη Καρδιά. Τι να σημαίνει άραγε, το πρώτο εμφανές και το προφανές νομίζω, στίχοι γεμάτοι μεταφορές, έντονες εικόνες, μας παραπέμπουν φυσικά σε απόγνωση, σε συναισθηματικό εγκλωβισμό ίσως, καταδίκη συναισθημάτων ή όχι, όπως και να έχει, φοβερή και τρομερή Καλέξικο από το 2003, από ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ, το Feast of Wire. Δεν τους έχω δει ζωντανά, ελπίζω κάποια στιγμή. Πολλά φιλιά και την καλησπέρα μου, να καλωσορίσουμε και τη φίλη μου, τη φίλη μας, τη φίλη εδώ όλων, τη Δέσποινα. Και λέω όλων γιατί είμαστε μια παρέα παιδιά εδώ στο Nightfield Radio. Πολλά φιλιά και την αγάπη μου επίσης και στην Μότα μας. Καλώς ήρθατε. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Περισσότερους απρόσκλητους επισκέπτες εδώ. Μείνετε όλες και όλοι στην παρέα. Επιστρέφω.

0: Feel Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Night Feel Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

είμαστε. Επανήλθαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανήλθαμε με Ace of Base, The Sign, τεράστια επιτυχία από το πρώτο μισό των 90's, από το 1992. Και αυτό γιατί πάμε να πούμε χρόνια πολλά μέσα από το διαδικτυακό δέκτη και πομπό του iFeel Radio Cinema στην Jenny Berggren, μία από τις δύο κυρίες που απαρτίζουν το group, τον Ace of Base. Κλείνει τα 54 εσείς, για να μην είναι μια μέρα σαν σήμερα το 1972, η Ace of Base φυσικά, με τεράστιες επιτυχίες, Cruel Summer, Like a Love, Beautiful Life, All That She Wants, και ακόμα ψάχνουν φυσικά τη Λίνα.

Τι απολαμβάνουμε τώρα, τη μοναδική καταπληκτική Lady Blackbird στο Let Not Your Heart Be Troubled. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις, η αλήθεια είναι. Όλοι ψάχνουμε τον τρόπο να το καταφέρουμε αυτό. Lady Blackbird, η μοναδική, μηνά μια καλλιτέχνηδα, ακόμα μία μάλλον, που θα ήθελα να τη δω ζωντανά. Φυσικά χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο εμπληματικές νέες φωνές στη soul και την gospel σκηνή. Οι New York Times, για την ακριβή, και η Guardian την έχουν χαρακτηρίσει ως από τις πλέον συγκλονιστικές και καθηλωτικές φωνές της γενιάς της και τις συγκρίνουν με θρύλους όπως είναι Simone, Billie Holiday και η Grace Jones. Marilyn Monroe, το πραγματικό της όνομα, αν ενδιαφέρεστε, Lady Blackbird.

Αυτή ήταν η φοβερή και τρομερή UB40 μαζί με τον Robert Palmer, τον τεράστιο Robert Palmer, να διασκευάζουν Bob Dylan από τα 90s, μάλλον στα 90s, από το 1967 η original εκτέλεση και ηχογράφηση του Bob Dylan στο I'll Be Your Baby Tonight. UB40 που τους είχα τη χαρά να τους δω ζωντανά, φοβερή και τρομερή πραγματικά. Τον Robert Palmer δυστυχώς δεν τον έχω δει, θα ήθελα και αυτό να το δω live. Καλησπέρα, να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και τον Γιώργο Πέτρου, τον μπατεντέ μας. Κάθε Τετάρτη εδώ μας κρατάει, εδώ καθημερινή, μάλλον κάθε Τετάρτη σταθερά, 7 με 9, ακλόνητους και ακόνητους στους δέκτες μας. Λοιπόν, επειδή εδώ είναι η ζωντανή εκπομπή και θα κάνουμε αυτό που πρέπει, έτσι όπως πρέπει, πριν ακούσουμε αυτό που μόλις ακούσατε έστω ως σάμπλος δείγμα, να πούμε εντάχει ότι σαν σήμερα ξεκίνησε μια 12εβδομάδρη. Τώρα συγχωρέστε μου λίγο την φράση, ελπίζω να ακούστηκε και να βγήκε σωστά. Ένα run του Bob Marley στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία στα albums, με το album Legend, που ήταν ένα compilation album, μια συλλογή για να τιμήσουν την τρίτη επέτειο από το θάνατο του τεράστιου αυτού μουσικού από την Τζαμαϊκά, και ένα άλμπουμ το οποίο φυσικά θεωρείται μύθος πλέον, ένα από τα πλέον, ίσως το πλέον επιτυχημένο άλμπουμ στη ρέγγι σκηνή, με πωλήσεις πάνω από 3 εκατομμύρια στην Μεγάλη Βρετανία και πάνω από 18 εκατομμύρια, παρακαλώ, αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Bob Marley να μας τραγουδάει, Could You Be Loved?

τόσο όμορφο και μπορεί ακόμα να μην είμαστε σε κάποια παραλία, σε κάποιο beach bar, έτσι να ρέει όμορφα μεταξύ θάλασσας και παραλίας η Δύση και να απολαμβάνουμε ένα ποτάκι με μια ευχάριστη παρέα, αλλά όπως και να έχει, να ονειρευόμαστε, να αγαπάμε ή να αγαπιόμαστε. Could you be loved? Ειδού το ερώτημα.

χορέψει με ό,τι τρόπο υπάρχει και μέσω όποιου μέσου υπάρχει, ενώντας είτε κινηματογραφικά, είτε μουσικά, είτε... Είτε το θυμόμαστε από το Dirty Dancing, είτε από το πρωτακούσμα από τους Top Notes, είτε από τους Beatles, είτε από τον Chuck Demos and the Pliers, όπως εδώ στα 90s, το Twist and Shout πάντα είναι αγαπημένο και πάντα θα ξεσηκώνει και θα μας ξεσηκώνει και εμάς και φαντάζομαι και τις νέες γενιές, είμαι σίγουρος, και όχι άδικα, Twist and Shout.

Μουσικοθάρα πραγματικά. 1960 γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα. Κλείνει ισίως το 66 η Γιασμίν Εύανς, κατά κοσμών Γιάζ. Αυτή η τύπησα με το υπέροχο κοντομαλί που εκεί στα τέλη των 80's έκανε τεράστιες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν αυτή, το Stand Up For Your Love Rights. Υπερασπιστείτε τα δικαίωμα στον έρωτα, το δικαίωμά σας στον έρωτα ή τα δικαιώματά σας στον έρωτα. Μας τραγούδησε φωνάχτα και τρομερά και βροντερά η Γιάζ. Φυσικά τεράστια επιτυχία ήταν το The Only Way Is Up, η διασκευή στο τραγουδιτό της Clay. Γιάζ and the Plastic Population. Φυσικά ξεκίνησε την καριέρα της, ήταν και τυχερή γιατί ο άντρας της, ο Jazz Summers, είχε την Big Life Records. Οπότε εντάξει, λίγο βυσματάκι το λες όπως και να έχει, αλλά τεράστια επιτυχία, τεράστιες χορευτικές επιτυχίες από την Jazz. Επέλεξα να ακούσουμε αυτό γιατί δεν ακούγεται εύκολα και συχνά. Η αλήθεια είναι, προτιμούν περισσότερο το The Only Way Is Up, που είναι επίσης τραγουδάρα. Πολύ ωραίο remix και διασκευή φυσικά, αλλά και

είμαστε. Απολαμβάνουμε φυσικά Rick Astley και My Arms Keep Missing You. Πριν από αυτόν ακούσαμε Melanie Kim, τις δύο αδερφές, που δυστυχώς από έφυγε πολύ νωρίς η Melanie, η Mel Appleby, Appleby. Τι να πεις, κρίμα. Ακούσαμε λοιπόν την Melanie Kim στη μεγάλη τους επιτυχία Respectable. Melanie Kim με τεράστιες επιτυχίες, Showing Out, That's the Way It Is, FLM κτλ. Rick Astley, δεν χρειάζεται να πούμε για το Rick Astley. Το γνωρίζετε όλοι και τον αγαπήσαμε όλοι. Οι γνωστές παραγωγές στο Kite Can and Water, μας λέει ο Στέφανος. Έτσι ακριβώς είναι, στο, Στέφανε μου. Στο Kite Can and Water, μας μεσορανούσαν στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο, και όσο την Ευρώπη και στην Αμερική με τις παραγωγές. Και έβγαλαν μεγάλους καλλιτέχνες από Kylie Minogue και Rick Astley που ακούμε. Είχαν κάνει παραγωγή φυσικά και σε Donna Summer, που νομίζω, ναι, έρχεται αμέσως τώρα. Για πάμε.

λοιπόν να απολαύσουμε για λίγο την Donna Summer για να πάμε για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται το Love's About to Change My Heart σε ένα εξαιρετικό και ιδιαίτερο remix από του CNC and the Cleveland

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: I feel radio.
4: Playing more music online. This is your favorite radio station.
5: I

Εδώ είμαστε, επανέλθαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανέλθαμε με μια εξαιρετική διασκευή στο κλασικό των A's από το 1974. Μας το τραγουδάνε οι Lips INC στο 1980. Αυτή η disco μπάντα με τις μεγάλες επιτυχίες όπως το Funky Town. Καλωσορίσουμε τον Στέλιο Κισίσογλου. Καλησπέρα και πάλι, Στέλιο μου, καλώς ήρθες. Και φυσικά, ιδιαίτερες καλησπέρες στην αγαπημένη μας Ανή. Καλώς ήρθες, Ανή μου. Όπου και να είστε, από όπου και να μας ακούτε, ελάτε στην παρέα μας, μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, στείλτε μου ένα μήνυμα, βρίστε με, βρίσκετε φυσικά στα social media όσο γνωρίζετε, με όποιο μέσο θέλετε. Εδώ η μουσική παρέα του Oinfield Radio είναι πάντα ενεργή, δεν σταματά ποτέ και είναι η μεγαλύτερη αγκαλιά. Η αγκαλιά που χρειάζεστε και χρειαζόμαστε και χρειάζομαι και εγώ κάθε τρίτη βράδυ και καθημερινά για να μας ανεβάζει τη διάθεση και να μας κάνει να νιώθουμε λίγο καλύτερα και πολύ καλύτερα. Μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε και είναι αυτό που πρέπει, όσο πρέπει, όταν πρέπει, όποτε το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Η μουσική είναι αυτή που ενώνει, γαλινεύει και ηρεμεί τις ψυχές μας και μας ταξιδεύει σε κόσμους μαγικούς, σε κόσμους όμορφους, στο ταξίδι που θέλει να πάει το μυαλό και η ψυχή μας. How long, λοιπόν. Καθόλου μακριά δεν είναι ο χρόνος που έρχεται η επιλογή του αγαπημένου μας φίλου του Στέφανου που θα χαρίσει στο μαράκι. Γεια σου Μαρία μου, το Cruel Summer από την Banana Mama. Πόσο υπέροχο τραγούδι και ελπίζω να μην είναι καθόλου σκληρό ή έτσι πίκρο καλοκαίρι, να είναι ένα όμορφο, υπερχόμενο, καταπληκτικό καλοκαίρι. Από το Στέφανο για τη Μαρία λοιπόν, Cruel Summer, Banana.

είμαστε 80s, 80s forever, με high gloss και you'll never know. Αλήθεια, υπάρχουν σκέψεις ή συναισθήματα που δεν έχετε μοιραστεί ποτέ με κανέναν ή με καμιά και μπορεί να θέλατε να το πείτε αλλά δεν το μοιραστήκατε ποτέ.

ότι πολλοί από εμάς και πολλοί από εσάς εκεί έξω σίγουρα το έχετε κρατήσει ή τα έχετε κρατήσει μέσα σας μερικά λόγια που θα θέλατε να μοιραστείτε, μερικές σκέψεις. Δεν ξέρω, κάναμε καλά παιδιά, όπως και να έχει, what's done is done. Από εκεί και μετά το θέμα είναι ότι ίσως και να είναι για καλό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ίσως άμα δεν το νιώθεις, παιδί μου, δηλαδή δεν είσαι έτοιμος ή δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέει, χάνεις την ευκαιρία κτλ. Δεν ξέρω πραγματικά, όπως σου βγαίνει. Εάν νιώθεις, πες το. Εάν δεν είσαι έτοιμος, δεν ξέρω πότε μπορούμε να νιώθουμε έτοιμοι. Μοίρασε το. Μην καταπιέζεσαι, αρκεί να ξέρεις ότι δεν θα πληγώσεις κάποιον, παιδί μου, ή δεν θα χαλάσεις κάτι. Να είναι κάτι όμορφο δηλαδή, να είναι κάτι σε εισαγωγικά βλαβές ή κάτι όμορφο, κάτι θετικό. Αυτή είναι η μόνη μου ένσταση, ίσως η μόνη μου παράμετρος, θα μπορούσα να πω.

φυσικά είναι η Reflex από το 1983. Μπορεί να θεωρηθεί, να θεωρηθούν, όχι μπορεί, σίγουρα με One Hit Wonder, το The Politics of Dancing, αυτό το τραγούδι που απολαμβάνουμε τώρα. New Weavers, πολύ όμορφο, πολύ ωραίο ρυθμικό. Για να περάσουμε σε μια αγαπημένη μουσική επιλογή από μια αγαπημένη παρουσία. Και με αυτόν τον τρόπο να θυμηθούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, ο οποίος μπορεί να ήταν σύντομο το περασμέτωπο, το περασμάτωπο από αυτό το μάτι του το κόσμο και από την παγκόσμια μουσική σκηνή, όμως κατάφερε να αφήσει ένα εξίτυλο το αποτύπωμά του, έστω και με μόλις ένα άλμπουμ εν ζωή και ένα μεταθάνατον που κυκλοφόρησε μετά το 1980. Και μιλάμε για τον Ian Curtis από τους Joy Division, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 23 ετών, στις 18 Μαΐου του 1980. Ο εμβληματικός frontman των Joy Division έβαλε τέλος στη ζωή του μια μέρα σαν χτες. Τραγωδία πραγματική, για λόγους τους οποίους ξέρει ο ίδιος. Θα το χαρίσουμε στην νότα μας, το Transmission of the Joy Division. Μια μπάντα, ένα τραγούδι αγαπημένο φυσικά, η Joy Division, που μετέπειτα μεταξελίχθηκαν τα τρία αναπομείναντα μέλη στο New Order, που είχαμε τη χαρά να τους απολαύσουμε από κοντά πριν λίγα χρόνια στην Πλατεία Νερού. Ian Curtis λοιπόν έφυγε τόσο νέος, μόλις στα 23 του. Φοβερός και τρομερός Ian Curtis. Έρχονται Joy Division Transmission για την νότα μας.

Houston Heart Ramones από τα 90s. Θυμόμαστε και θυμώντας και τιμώντας μάλλον το Joey Ramone, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μάλλον γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1951 στις 19 Μαΐου, έφυγε μια μέρα του 2001 στις 15 Απριλίου, μόλις στα 49 του, ένας από τους Ramones. Τι μπάντα και αυτή, τι τραγούδια πραγματικά. Joey Ramone και Ramones, Poison Heart.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

ακόμα μία συναυλία που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. Bon Jovi Live στο Βάγκα. Τη στιγμή, τη ημέρα, τη νύχτα. Καταπληκτική, πραγματικά. Αυτή ήταν η μοναδική Bon Jovi στο Keep the Faith από τα 90s. Εδώ στον Eiffel Radio και τον απρόσκλητο επισκέπτη μου, φεύγουν μέχρι τις 11 για 20 λεπτά και ακόμα θα είμαστε παρέα. Και νομίζω, Έλενα μου, ήρθε στο κατάλληλο σημείο. Πολλές χαιρετίες και την καλησπέρα μου στην αγαπημένη μας Έλενα. Η Έλενα που από ό,τι μου γράφει, μόλις κατάφερε να μπει στο σπίτι μετά και να κάτσει να χαλαρώσει μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Έλενα μου, μάλλον κάτσε, χαλάρωσε, απόλαυσε το, όλα πήγανε καλά, όλα είναι περίφημα και κάτσε τώρα, γεύεσαι τα φρούτα της επιτυχίας. Σωστά. Πάμε για τη συνέχεια να πούμε ή να θυμηθούμε μάλλον ένα τεράστιο που γεννήθηκε σαν σήμερα. Μια μέρα σαν σήμερα λοιπόν, το 1949, 19 Μαΐου, ήρθε στη ζωή ο Dusty Hill, Joe Michael Dusty Hill, από τους ZZ Top.

Τρομερή και τρομερή ZZ Top. Ο Dusty Hill δυστυχώς έφυγε από κοντά μας το 2021 δεν έφτασε ακόμα στο 20, το 21 είναι στα 72 του. Δεν ξέρω τι έπαθα. Okay, θα το πάμε σιγά σιγά. Έφτασε λοιπόν στα 72, κατάφερε να φτάσει ο Dusty Hill. Έφυγε το 21 από κοντά μας. Φοβερή και τρομερή ZZ Top με τεράστιες επιτυχίες, ειδικά στα 80s και στα 90s. Αγαπημένη μπάντα πραγματικά.

Σήμερα ηχογραφήθηκε το πρώτο από τα τις μεγάλες επιτυχίες των Dire Straits, Sultans of Swing, με μόλις 120 λίρες προϋπολογισμό, παρακαλώ, Sultans of Swing.

η μυθική πλέον Dire Straits και το εμβληματικό Sultans of Swing, το πρώτο του single από το 1977. Budget 120 λίρες, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, μερικές φορές τα λεφτά δεν είναι ό,τι χρειάζεται για να βγει πραγματικά ένα καλό τραγούδι. Το μόνο που χρειάζεται είναι έμπνευση, δημιουργία, συνέστημα, παραγωγικότητα και φυσικά το αποτέλεσμα έρχεται.

να θυμηθούμε τι ακόμα έγινε σαν σήμερα, τι άλλο έγινε. Το 1979 οι Supertramp πήγαν στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες στα albums με το καταπληκτικό τους Breakfast in America, με τις τεράστιες επιτυχίες που είχε το album αυτό, το μοναδικό νούμερο 1 album τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να ακούσουμε φυσικά το φοβερό και τρομερό Logical Song που κάθε φορά που το ακούω με ταξιδεύει και με παραπέμπει για ένα περίεργο λόγο που το, δεν ξέρω γιατί, στην παιδική μου ηλικία κάπου πρέπει να είχε ξεχασμένη μια κασέτα ο πατέρας μου στο αυτοκίνητο με ξένα τραγούδι που δεν άκουγε ποτέ ξένο τραγούδι ο πατέρας μου, και κάπου το είχα ακούσει από εκεί και μου είχε κολλήσει στη μνήμη. Είναι αυτές οι παιδικές μνήμες, οι αναμνήσεις που νομίζουμε τις έχουμε συνδέσει με κάτι, αλλά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς με τι. Χαιρετούρες πολλές στην αγαπημένη μας Βασιλική από τη Θεσσαλονίκη. Logical Song, Supertramp.

Αυτή ήταν η Supertramp λοιπόν, με τη μεγάλη σου επιτυχία Logical Song. Και πάμε, τι έχουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια? Έχουμε να ακούσουμε, ναι, μια επιλογή του αγαπημένου μου φίλου του Σπύρου, που ζήτησε να ακούσει Joe Miles και Music από τα

τεράστιο, πραγματικά τεράστιο τραγούδι. John Miles Music για το φίλο μου το Σπύρο. Ένα από τα αγαπημένα μου all time favorites. Και για τη συνέχεια έχουμε μια επιλογή του φίλου μου του Κώστα. Ζήτησε να ακούσει Kelly Clarkson, Because of You. Χαρίζει στη Μαρία, υποθέτω, σωστά Κώστα? Όχι, δεν είναι υπόθεση, είναι κατάφαση, είναι δήλωση. Και πάμε να το ακούσουμε, να προλάβουμε. Έχουμε ακόμα ένα κερακλείσιμο με την ενοχή της διεύθυνσης, παρακαλώ.

λοιπόν ήταν η Kelly Clarkson, Because of You, μια επιλογή του φίλου μου του Κώστα για τη Μαρία. Και πάμε να κλείσουμε, ήδη καθυστερημένοι, αλλά πάμε να θυμηθούμε μια τεράστια, να της πούμε χρόνια πολλά και έτσι να κλείσουμε, αφιερώνοντας το επόμενο και τελευταίο για όλες και για όλους εσάς και λέγοντας χρόνια πολλά στη μία και μοναδική Grace Jones, η οποία κλείνει αισίως τα 77 γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα, το 1948, αυτή η Τζαμαϊκανή superstar, από μοντέλο του Yves Saint Laurent και του Kenzo, και εξώφυλλο στην Elle, στη Vogue, και φωτογραφημένη από Helmut Newton και Guy Bourdin και Hans Pewer. Έκανε τεράστια καριέρα και στον κινηματογράφο και στη μουσική. Πάμε να την απολαύσουμε στη διασκευή στο La Vie en Rose, χαρισμένο για όλες και για όλους εσάς. Χρόνια πολλά, Grace Jones.

Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν και απόψε η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκεπτής, μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να κατάφερα να σκρατήσω όμορφη συντροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες. Με 7 λεπτά καθυστέρηση αυτή τη φορά. Όσο πάω νομίζω και το τραβάω λίγο παρακάτω. Θα καταλήξουμε να κλείνουμε στις 12. Νομίζω ότι ο Άρης θα με διώξει πριν κλείσω. Θα κατεβάσει εντελώς το διακόπτη. Άρη μου, συγγνώμη. Σχώρεσέ μας που λέει, Τα πάμε, τα ξεκαθαρίσαμε και με το καλό θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Είμαι ο Φεδονής στο Netflix Radio. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

καλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Γίνεστε καλύτεροι στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

lying here next to me. Yeah.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

change your heart.